Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μουν απαλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα

πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε, έλιες ένα μαντήλι. Την πρώτη την

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Νεφάσει νεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

και τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

0: σκαρφαλώντας ποδηλάτου. Τον κόσμο εμείς θα φέρουμε στα μέτρα μας, πριν να μας φέρει εκείνος στα δικά.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Θεσσαλονίκης 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

και κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα,

διαφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

ακούτες γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.
2: Χωρίς εσένα

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: η ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Τα μαθήματα για 4.000 μαθητές των σχολείων της Γράβας θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Να ακούσουμε τη δήλωση εχθές ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης.
1: Όσον αφορά το συναγερμό, αποδείχτηκε ότι ήταν ένα λάθος της πλακέτας. Είχε υγρασιαστεί η πλακέτα και χτύπησε ο συναγερμός χωρίς λόγο. Στις άλλες περιπτώσεις δεν βρέθηκε τίποτα. Το περιμένουμε κι εμείς είναι να μας δοθεί η απάντηση. Ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει κάτι.
0: Την ανάγκη να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος για να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφαλείας στη σχολική κοινότητα, επισήμανε η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη.
2: Είμαστε σε αναμονή ούτως ή άλλως αυτού του τεχνικού ελέγχου και από τότε. Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Αλλά από την άλλη, επειδή είναι πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, οι τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση, ασφαλής, την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο αντιδήμαρχος ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουμε.
0: Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά τον περιστατικό πτώση συστήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε και ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Κλιμάκιο τριμηχανικών θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση του ΣΟΒΑ προκειμένου να επιστρέψουν οι μαθητές στις τάξεις τους με ασφάλεια. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε τα ξημερώματα μια γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Κρατούνται ο γιος και ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος με άμεση ισχύ. Σιγή ηχθείως πάντως στηρίζει το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συμφωνία αποδοκιμάστηκε έντονα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα εκταμιεύσει εντός της εβδομάδος στο Κίεβο 3 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας. Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική ηγεσία. Την ίδια ώρα, 6 γερουσιαστές, 4 ρεπουμπλικανοί και 2 δημοκρατικοί με επιστολή του ζητούν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας μάλιστα απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την οικονομική στήριξη της Μόσχας όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον Ουκρανών πολιτών. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ο ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει το θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Συναγερμός από γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για χτυπήματα σε γερμανικές αμυντικές βιομηχανίες. Με στόχο να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία τους επόμενους μήνες, η Ρωσία φέρεται να εντείνει τις προσπάθειές της για τη δολοφονία στελεχών ευρωπαϊκών αμυντικών εταιριών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, δυτικές μυστικές υπηρεσίες προειδοποίησαν κορυφαία στελέχη του αμυντικού τομέα ότι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων. Η εφημερίδα επικαλείται πληροφορίες από 5 ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύσταση προς Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών, λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά και από την πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Στην ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, καλεί όλους Έλληνες πολίτες που είναι ήδη στην χώρα να βρίσκονται σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Την ίδια ώρα, νέα επίθεση δέχθηκε χθες το απόγευμα το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολυνέκρο πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη, 15 του μηνός, ξεκινάει και η περίοδος διάθεσής του. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια να διαμορφωθεί η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος που ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 20%. Το ενδιαφέρον μάλιστα στρέφεται και στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου η χώρα μας αναμένεται να διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να μπορέσει να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Όπως δήλωσε στο Μέγκο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης θα συνδυαστεί με αυξημένη οικονομική ενίσχυση για τους δικαιούχους.
3: Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση σχέση με πέρσι της επιδότησης για το 1.170.000 συμπολίτες μας. Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
4: Την Αντλία θα έχουμε επιδότηση.
3: Θα έχουμε, ναι. Επιχειρούμε μέσα στα πλαίσια τα δημοσιονομικά να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τη βιομηχανία στα πλαίσια που μας επέτρεψε η Ευρώπη. Γίνεται μια συζήτηση, θα γίνει σύνοδος κορυφής με ακριβώς αυτό το θέμα.
4: Την Πέμπτη.
3: Την Πέμπτη, όσο δοθούν οι δυνατότητες από την Ευρώπη, αντίστοιχα θα κινηθούμε.
0: Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία του ανασκόπηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εργασίες στους τομείς ενέργειας και άμυνας. Η χώρα χρειάζεται έναν Πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο, τόνισε με σχόλιο του, με αφορμή την κυριακάτικη αυτή ανάρτηση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.
5: Η χώρα έχει ανάγκη από Πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν Πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρόνους της παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Η χώρα χρειάζεται να γυρίσει η σελίδα. Ο Πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πήχη χαμηλά. Οι Έλληνες πρέπει να βάλουμε τον πήχη πιο ψηλά με τον Πασόκ και με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας και πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα καλύπτονται από αυτήν μέσω της ένταξής τους στο σύστημα σε δύο φάσεις. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, δηλαδή σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και σε δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης και στις τηλεπικοινωνίες. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της φερόμενης μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τις αρχές προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους σύμφωνα με τη δικογραφία αποδίδεται ο ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα, αρνούνται τις κατηγορίες. Θα ακολουθήσει και η διάσκεψη ανακρίτρες και εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Επίσης, η εισαγγελία έχει διατάξει και την ενέργεια έρευνας για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσουν με συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Επικρατείας Ακής Κέρτσος, Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, εν όψη και της κάθεσης της αύριο στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Η συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 ώρα το πρωί στον Ποδοσάκιο Μέγαρο. Αποκάλυψη Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Βρετανός Πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους στην Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή απάντηση ότι υπήρξε παρέμβαση. Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου προβαίνει σε τέτοιου είδους δήλωση. Περισσότεροι από 200 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε την χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και ωθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι, παρά μόνο 27 τραυματίες και ζημιές σε περίπου 900 κατοικίες. Επιστρέφει από σήμερα δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας.
6: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
7: Φυσικά.
6: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
7: Ορίστε.
6: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
7: Όχι φυσικά.
6: Γιατί?
7: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
6: Ούτε smartphone δηλαδή, με 5 κάμερες?
7: Όχι.
6: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
7: Όχι.
6: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
7: Όχι.
6: Α, εντάξει, γεια σας.
8: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Και στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, σημειώθηκαν χθες αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Η έκτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 6 με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Για δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83, αγώνας που μεταδόθηκε χθες από την Sport FM TV.
4: Επόμενος.
9: Ναι, ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ώρα για την ενημέρωσή μας για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
11: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και θα αρχίσω από τα δύο σημεία τα οποία έχουν μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Το πρώτο είναι η άνοδος της λεωφόρου Γαλατσίου και το δεύτερο είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό.
12: Ζήτατε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό.
13: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
14: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άγνωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το μεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 4321 294.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
3: Ερμής, 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
7: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
8: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Γαλλία, άνω κάτω τελεία, ο μύθος της λιτότητας και της υποχρηματοδότησης της παιδείας. Η κρίση χρέους, η υψηλή χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και οι συνδικαλιστικές πιέσεις είναι το μακροσκελές άρθρο της κυρίας Τριανταφύλου στην Athens Voice. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, μπείτε και τη διαβάσετε. Σε εμάς εδώ τα είπε εννοείται με δύο ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Καλημέρα σας.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
9: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
11: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: μοναδική οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Αθηνών, από το παλατάκι Χαϊδαριού προς το κέντρο της Αθήνας, ανατμήματα, και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, από το φάρο Ψυχικού προς τα σίδερα Χαλανδρίου. Κλειστές είναι και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηνών Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα για τους 4.000 μαθητές των σχολείων της Γκράβας γίνονται με τηλεκπαίδευση. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη, καθώς την επόμενη, 15 Οκτωβρίου, ξεκινάει η περίοδος διάθεσής του. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Συγγύη χθίως στηρεί το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαιρετίζουμε την εκεχηρία στην Ουκρανία, αλλά μένει να φανεί αν η Ρωσία θα την τηρήσει, επισήμανε σήμερα η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, ζητώντας ανταυτού από την Ουάσιγκτον εφαρμογή των κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκορον, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ναι, επίθεση με έναν νεκρό και 11 τραυματίες σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμέν, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου τους. Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τις επιθέσεις των Χούθη, λέγοντας ότι αποτελούν επικίνδυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε να γίνει αποδεκτή με οποιοδήποτε πρόσχημα. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά από άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του, ο Θανάση Καρτερός εξαπολύει επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν στις 11 το πρωί αρμόδιοι υπουργοί εν ώψη της κατάθεσης στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Τουλάχιστον 241 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από τις αρχές σε 4 επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας και της Γαβδού.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα, ολοκληρώνεται σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Χθες για την ίδια διοργάνωση σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League, Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχής κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη, με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά, που γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγια 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολετός.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Εντάξει, για εμάς ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε λίγο περίεργα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αλλά δεν πειράζει, παραμένουμε πρώτοι. Κρατάμε αυτό.
0: Δεν έπαιξε καλά, αλλά απλώς κέρδισε.
1: Ναι, κανένας δεν έπαιξε καλά.
0: Κανένας δεν έπαιξε καλά και πολλά νεύρα, έτσι.
1: Και αν έχεις δει και το City Liverpool νωρίτερα, λες. Τι γίνεται.
0: Όχι, ναι, δεν πρέπει να το έχεις δει γιατί κάνεις σύγκριση εκεί.
1: Εντάξει, ας χάσαμε και 3-0 εμείς στη Liverpool, δεν έχει σημασία, αλλά τουλάχιστον είδες κάτι.
0: Λιμάνι είσαι στην Αγγλία όμως, βλέπω, ε.
1: Ή αν ράς, θα λέγα καλύτερα.
0: Εντάξει, εντάξει. Τι έχουμε για αυτήν την εβδομάδα, έχουμε υποσχέθηκε κάποια πράγματα, μιλήσουμε και για δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, γιατί τα κόμματα μετράνε και μετράνε με δικά τους στοιχεία, ειδικά το Μέγαρο Μαξίμου το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Αυτό το πώς συγκεντρώνει πληροφορίες για τις τάσεις κοινής γνώμης με τα focus group. Τα λέγαμε την Παρασκευή, είχαμε δώσει τα βασικά χαρακτηριστικά, δηλαδή και το ότι έχει τσιμπήσει μετά την ΔΕΘΗ Νέα Δημοκρατία και ότι βλέπουν πως ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει ο Τσίπρας μάλλον. Ακόμα μπερδεύομαι. Ο Τσίπρας έχει κολλήσει και άρα έχει μειωθεί η ψαλίδα και βλέπουν και αυτό τον χαμό που γίνεται στα δεξιά με τα πολλά κόμματα. Άρα, πού στρέφεται η Νέα Δημοκρατία, Αντώνη?
0: Πού στρέφεται?
1: Στο κέντρο.
0: Βέβαια. Εκεί που δεν μπορεί ο Τσίπρας.
1: Εκεί που δεν μπορεί ο Τσίπρας, εκεί που μπορεί λίγα ο Ανδρουλάκης. Άρα σου λέει, αυτοί μας είχαν ψηφίσει, με κάποιο τρόπο θα τους κάνουμε να τους ξαναψηφίσουν.
0: Κοίτα, τώρα όσον αφορά την Ελλάδα, θέλω να σου πω ότι βλέπουν ότι σε αυτή τη φάση υπάρχει μια διόρθωση, ότι είχαν ένα πικ, αλλά και ανέμενα να υπάρχει αυτή η καθοδική καμπύλη. Περιμένουν μετά τις περιοδίες που θα κάνει να αρχίσει πάλι να τσιμπάει. Και εκτιμούν ότι στις εκλογές θα πάρει πάνω από 17%.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Στιγμή πάνω από την κάλπη. Και στόχος είναι, όπως έλεγε κορυφαίος τέλεχος από την Αμαλία, στο ακροτήριο του καναπέ έχουν κάποιες δικές τους μετρήσεις που λένε ότι ένα 15% των πολιτών που δεν ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές θα πάει σε αυτές. Δεν ξέρω γιατί. Θα δει κάτι πιο ενδιαφέρον, θα δει καινούργια κόμματα.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι να πάει, τι θα ψηφίσει.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι. Σου λέει για να. Απλώς αυτοί εκτιμούν για να σηκωθούν αυτοί από τον καναπέ. Θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας ή να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό από τα υπάρχοντα κόμματα. Εκεί το πηγαίνουν, κατάλαβες, προς αυτούς.
1: Στην κυβέρνηση τώρα, απ' την άλλη, αυτό που βλέπουν στα ποιοτικά και συγκρατούν πολύ είναι ότι έχει αυξηθεί ο κόσμος που ζητάει σταθερότητα εναντί αλλαγής. Το είχαμε πει την Παρασκευή αυτό. Αυτό σου προσθέτω ότι φαίνεται. Οι δράσεις του τελευταίου διαστήματος θεωρούν πως η κυβέρνηση κάνει αυτό που μπορεί χωρίς να διαταράξει την δημοσιονομική σταθερότητα, που αν ακούσεις τον κύριο Μητσοτάκη το τελευταίο διάστημα αναφέρεται πολύ συχνά σε αυτό. Και για να τα συνδέσουμε, έχουμε μπροστά μας Τετάρτη τα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης, για ντίζελ κίνησης, για βενζίνη. Θα τα συζητήσουμε σε λίγη ώρα με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Θα τον ρωτήσουμε, εγώ ακούω ότι η βενζίνη, ίσως η επιδότησή της να μην συνεχιστεί, θα το δούμε αυτό. Και μένει να δούμε και τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.
0: Ωραία. Και απλώς να συμπληρώσω εγώ για το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, με βάση αυτά που έχουν στα χέρια τους, βλέπουν ότι έχει πιάσει ένα ταβάνι ο Τσίπρας. Βλέπουν ότι το δικό τους προγραμματικός στόχος, έτσι όπως το έχουν βάλει, πάει καλά. Οπότε πιστεύουν ότι και μέσα τον Οκτώβριο θα έχουν ανωδική πορεία.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Εξώστη. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
0: Γιάννης Καντέλης.
1: Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια στο 210-48-00-170 έως 174, εκεί που απαντά ο Πέτρος. Μωραΐτης είναι έξω, όχι, Αργυρό και Μελιάρη,
0: ναι.
1: Επίσης έχουμε και το Viber στο 698-123-1003, όπως και το skyradio.gr, πες την άποψή σου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε γρήγορα στον εξώστη. Δεν έχουμε πολλά σήμερα, γιατί είναι ήδη μαζί μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα.
1: Θα ακούσετε και μαζί μας κάποια ηχητικά που θα μπορούμε να τα σχολιάσουμε και μετά.
0: Και βέβαια το ηχητικό που έγινε viral μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι ο Τσίπρας που έπαιξε μπάσκετ με τον Άγγελο Κορονιό.
1: Ή προσπάθησε τουλάχιστον να παίξει μπάσκετ.
0: Αυτό πρέπει να σου πω, γυρίστηκε την Παρασκευή. Γενικά τα κρατάνε κρυφά. Μονταρίστηκε δύο μέρες και το είδαμε την Κυριακή το πρωί. Και βγάλαμε πολλά συμπεράσματα, πάμε να ακούσουμε.
3: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
4: Αν χάσω σε αυτό το γύρο,
5: θα πάμε σε δεύτερο, θα κερδίσω, φίλε.
4: Είσαι προληπτικός.
3: Λίγο.
4: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται.
3: Όχι, είναι υπέρ μου.
4: Άμα δεν είναι
3: εκεί είναι. Εκεί τελείωσε.
1: Καταρχάς πάει για δεύτερο γύρο. Ξέρεις, όποιος πάει για δεύτερο γύρο μπορεί να μην φτάσει ποτέ εκεί.
0: Καταρχάς δεν έχει καθόλου αριστερό, γιατί τον είδαμε κάνει μπάσιμο από τη δεξιά πλευρά και κάνει κουτάλα με το δεξί. Και κακό ο Τσίπρας να μην έχει αριστερό χέρι.
1: Επίσης, ο Τσίπρας με τον Κορονιό και δεύτερο γύρο να παίξουν πάλι θα χάσει.
0: Καλά, λέει, εντάξει.
1: Οπότε και αυτό το μήνυμα είναι λίγο θολό που εκπέμπει από το
0: πρώτος
1: βίντεο.
0: Σε τρίποτα στην Α1. Και βεβαίως δεν ξέρω πόσο θα του βγει αυτό το χιούμορ με τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, πολύ κρύο.
0: Ναι. Το έχει ξανακάνει και δεν έχει λειτουργήσει.
1: Ναι,
0: και είναι και λίγο παλαιοκομματικό.
1: Ναι, δεν του έχει πάει αυτό. Ενώ το βίντεο το γύρισμα ήταν έξυπνο, ήθελε λίγο πιο έξυπνες ατάκες.
0: Πώς σας φάνηκε, κύριε Χατζηδάκη, το βίντεο?
2: Να σας πω την αλήθεια, δεν το είδα. Αλλά θέλω να σας πω και να το υπογραμμίσω ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις καθόλου δεν με ενοχλούν, το αντίθετο. Αυτό που με ενοχλεί είναι η τοξικότητα και η ύβρις από όπου και αν προέρχονται. Και οφείλουμε κάποια στιγμή να το καταλάβουμε. Τα υπόλοιπα ο κόσμος θα πει ο καθένας τα δικά του και θα βγάλει τα συμπεράσματά του.
0: Πιστεύετε ότι λειτουργεί αυτό ακόμα? Γιατί θα δούμε και ένα ηχητικό μετά με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μιλάει για τον κύριο Σκουλό. Το να φέρνουν στην πολιτική οι αρχηγοί πρόσωπα γνωστά από το Star System, είτε ηθοποιούς είτε αθλητές. Λειτουργεί αυτό στον κόσμο? Είναι λίγο παλαιοκομματικό.
2: Είναι ένα ερώτημα που έχω και εγώ. Έχει δοκιμαστεί κατά καιρούς, δεν έχει αλλάξει ουσιοδός τα πράγματα. Από την άλλη, για να τα λέμε όλα, όταν το απέναντι κόμμα έχει γνωστούς και εσύ δεν έχεις, μπορεί και να θεωρείται ότι δεν σε πλησιάζει κανένας.
0: Στην Ευρωβουλή πάντως δεν έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλο αυτό.
2: Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική, όποιο υπόβαθρο και να έχουν, να μπορούν όντως να προσφέρουν στην πολιτική. Ας το πούμε έτσι.
1: Εντάξει, ευγενικός όπως πάντα.
0: Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Γεωργιάδη με τον κύριο Σκουλό.
6: Καλωσορίζουμε στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη. Ως υποψήφιο τώρα, γιατί τον είχαμε. Ως υποψήφιο στον Πειραιά,
7: Β'
6: Πειραιά, το Δημήτρη Σκουλό, ο οποίος τι δεν ξέρετε, το ξέρετε τα κανάλια και τα λοιπά, εντάξει. Δεν ξέρετε ότι είναι συμπαίκτη με το τένις. Και δυστυχώς θα το παραδεχτώ δημοσίως, με κερδίζει κιόλας. Θα το παραδεχτώ.
1: Εδώ βέβαια υπάρχει και το άλλο, ότι ανακοινώνεις κάποιον που ήδη έχει μια αναγνωρισιμότητα την ώρα που κρατάς τα ψηφοδέλτια και δεν τα ανακοινώνεις, που είναι κάποιοι που μπορεί να είναι μέσα στην πολιτική, μπορεί να είναι μέσα στην παράταξη, αλλά δεν έχουν την ίδια αναγνωρισιμότητα και δεν προλαβαίνουν και να τρέξουν με τον ίδιο ρυθμό. Είναι μια συζήτηση γιατί κρατιούνται τα ψηφοδέλτια από όλα τα κόμματα, γιατί φοβούνται ότι το κλέψει ο αντίπαλος, έναν που θα μείνει έξω και θα είναι δυσαρεστημένος.
0: Θα δημιουργήσει δύο ταχυτήτων υποψηφίους.
1: Ναι.
0: Λες, αυτό.
1: Εδώ υπάρχει αυτό το ζήτημα.
0: Κύριε Τζαβάρα.
1: Κύριε Τζαβάρα, πολύ αισιόδοξο.
8: Το κόμμα έχει ιδρυθεί και έχει ιδρυθεί στην κοινωνία, στις καρδιές εκείνων που εμπιστεύονται στον Αντώνη τον Σαμαρά. Στη συγκίνηση του λαού το κόμμα λέγεται εμπιστοσύνη στον Αντώνη τον Σαμαρά.
0: Στον Αντώνη τον Σαμαρά, δύο φορές το λέω, όχι Αντώνη Σαμαρά.
1: Πολύ αισιόδοξος. Βέβαια, αυτές οι μετρήσεις που σου λέγανε νωρίτερα στο Μάγαρο Μαξίμου δείχνουν ότι και η εμφάνιση Κασιδιάρη, που σημειωτέων πλέον έχουν συμφωνήσει δημοσκοπικές εταιρείες ότι εφόσον ξεπερνάει το 1% στις μετρήσεις που θα κάνουν, θα το μετράνε κανονικά. Πλέον θα υπάρχει μπάρα. Αλλά και αυτός ο πολυκερματισμός στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν αφήνει τόσο περιθώριο όσο θεωρούν οι οπαδοί του κυρίου Σαμαρά τη δυναμική του υποίδρυση κόμματος. Μα να το δούμε όμως στην πράξη.
0: Άρα να ξεκινήσουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Χατζηδάκη
1: από αυτό.
0: Μιας και έχουμε τώρα τον κύριο Τζαβάρα, το κόμμα Σαμαρά.
1: Για να μπούμε στο δεύτερο μισάωρο με άνεση στα οικονομικά.
2: Ναι. Έχω υπογραμμίσει ότι έχω μια κάποια δυσκολία να αναφέρομαι συνέχεια τουλάχιστον στο θέμα αυτό, με την έννοια ότι έχω διατελέσει υπουργός του Αντώνη Σαμαρά και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξεχάσω. Το ίδιο ισχύει για τον Κώστα Καραμαλή και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι τιμή να καλείσαι να υπηρετείς σε τέτοιου είδους θέσεις. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να προσθέσω επίσης ότι δεν μου αρέσει να πολυμιλάω για αυτό το θέμα και για ένα άλλο λόγο, πια μιλώντας πλέον ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι η συνεχή συζήτηση επιδοτεί μάλλον τέτοιου είδους προσπάθειες. Και δεν έχω κανένα λόγο να επιδοτήσω τέτοιες προσπάθειες, θέλω να στηρίξω από τη θέση μου τη Νέα Δημοκρατία φυσικά.
1: Αλλά ο κ. Σαμαράς αρκετά γρήγορα ήδη το κάνει, αλλά όταν ανακοίνωσε το κόμμα και με έναν άλλον τρόπο πιο επίσημο, θα είναι πολιτικός αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα από τους πιο σκληρούς, όπως συμβαίνει στους εμφυλίους.
2: Ναι. Θα πει τις απόψεις του, θα τοποθετηθούμε όταν θα γίνει το κόμμα και με μεγαλύτερη σαφήνεια προφανώς. Εκείνο το οποίο βλέπω εγώ αυτή την ώρα και θα ήθελα να μείνω μόνο σε αυτό, είναι ότι δεν προκύπτει κάποιο ξεκάθαρο κοινωνικό αίτημα το οποίο να εκφράζεται από αυτό το εγχείρημα όταν θα προχωρήσει με αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Περισσότερο είναι εσωκομματικού χαρακτήρα η όλη προσπάθεια. Ή ενδοπαραταξιακού, να το πω ευρύτερα, γιατί για να πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε.
1: Επειδή το συζητούσαμε πριν, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κινηθεί να συγκεντρώσει ένα κοινό στα δεξιά της που έχει απομακρυνθεί. Υπάρχουν δυνατότητες αυτό το κοινό να γυρίσει ή έχει φύγει για άλλες πολιτείες και θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να στραφεί στο κέντρο, στη κεντροδεξιά, εκεί όπου κατάφερε να κυριαρχήσει από το 19 και μετά.
2: Ναι. Πάρτε τις εκλογές του 2007 και του 2023. Η Νέα Δημοκρατία πάνω κάτω πήρε το ίδιο ποσοστό. 41 πήρε τώρα, το 42 είχε πάρει τότε. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά? Ότι υπάρχει μια μετακίνηση 10 μονάδες προς το κέντρο. 10 μονάδες έχουν φύγει προς τα δεξιά, όπως και αν το ορίσει κανείς. Υπάρχει ένα στοιχείο αυθαιρεσίας. Και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν έρθει 10 μονάδες από το κέντρο. Οι ψήφοι δεν έχουν οσμή, να σας απαντήσω κατευθείαν. Δεν μας ενοχλεί να μας ψηφίσει οποιοδήποτε άλλο, είναι μυστική ψηφοφορία. Και δεν καταγράφεται ποιος σε ψήφισε και ποιος δεν σε ψήφισε. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, υπάρχει μια αποστασιοποίηση και εδώ και στην Ευρώπη για διάφορους λόγους που ξεπερνούν και τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα ανθρώπων που ψήφιζαν παλιά κεντροδεξιά κόμματα και τώρα πάνε προς την λαϊκίστικη δεξιά ή προς την ακροδεξιά. Είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο και αυτό που έχει παρατηρηθεί, θα μου επιτρέψετε να πω, μόνο στην Ελλάδα, διότι δεν το έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με κεντροδεξιά κόμματα, είναι ότι το κόμμα της κεντροδεξιάς, η Νέα Δημοκρατία, έχει κατορθώσει και απευθύνεται στο κέντρο με αξιοπιστία, ισοσταθμίζοντας μέσω του κέντρου τις απώλειες που έχει από την λαϊκιστική δεξιά. Ξαναλέω, οι ταμπέλες είναι λίγο αυθαίρετες, αλλά ναι.
0: Κάνουμε μια μικρή διακοπή, κύριε Χατζηδάκη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων
1: και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μισάωρο και με κάψιμα και με πετρέλαιο θέρμανσης και με σύνοδο κορυφής και τι μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρώπη.
0: Εμείς να σας πούμε πριν πως φαντάσου ένα παιχνίδι, όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3 ευρώ, μετά στα 4 ευρώ και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου, Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και εγώ να σας πω ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς συνεχίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα υποτροφιών της, συνολικού ύψους 30.000 ευρώ. Στόχος είναι η στήριξη νέων της περιοχής στο ξεκίνημα των πανεπιστημιακών του σπουδών. Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής διατίθενται στην ιστοσελίδα του οργανισμού olp.gr. Δηλώσεις συμμετοχής έως 30 Οκτωβρίου.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
13: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο.
14: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
15: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
16: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
14: Ερμής 91,8 στα FM.
17: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
18: Ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την πλατεία Καραϊσκάκη, την Καρόλου, τη Μάρνη και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας. Κλειστές παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Ο Δήμος Αθηναίων σε νέα ανακοίνωση αναφέρει πως χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος από πλευράς του, ενώ σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή. Καλεί εκ νέου τα αρμόδια Υπουργεία και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό, αναφέρει ο Δήμος. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχειράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σιγή Ιχθύος στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμα κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν στις 11 το πρωί οι αρμόδιοι υπουργοί. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Γιάννης Καντέλης.
1: Αντώνης Ατζολέτος.
0: Γιάννη, ο Παντελής μας διορθώνει. Λέει 12 Δεκάτου σήμερα, απελευθέρωση Αθήνας. Δεν είπαμε κάτι.
1: Ναι, είναι τα 82 χρόνια.
0: 82 χρόνια. Από γερμανικά στρατεύματα.
1: Και το συζητούσαμε πριν που είμαστε στο στούντιο.
0: Και δεν το είπαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξαναρχίζουμε μάλλον την συζήτησή μας με τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη και να πάμε σε αυτό που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί έρχεται 15 Οκτωβρίου. Περιμένουν όλοι να δουν ποια θα είναι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Αυτό είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη αυτή την ώρα και νομίζω και οι δηλώσεις Τραμπ, ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα, σε σχέση με τον Ζελένσκι και την συμφωνία που είχε προηγηθεί νωρίτερα με την Ρωσία, το υπογραμμίζουν το πρόβλημα. Είπε και ο ίδιος τι θα κάνουμε με τους αγρότες μας, με την οικονομία μας, με την επιβάρυνση. Το λέω αυτό.
1: Αργά λίγο το σκέφτηκε ο Τραμπ, αλλά ναι.
2: Ανεξάρτητα, σας είπα, από όλα τα υπόλοιπα. Εκείνο το οποίο με κάνει να το υπογραμμίσω είναι ότι πολλές φορές στην Ελλάδα θεωρούμε τους τελευταίους μήνες ότι είναι δικό μας το πρόβλημα και δεν το έχει καμιά άλλη χώρα. Όχι, είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Η Ελλάδα είναι τρίτη σε ολόκληρη την Ευρώπη στην ένταση της στήριξης μετά την ενεργειακή κρίση. Και νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή, εξαντλώντας τις δυνατότητες που έχουμε από τον προϋπολογισμό, και επειδή θα θέλαμε να έχουμε και παραπάνω δυνατότητες, γι' αυτό έχει στείλει την επιστολή ο Πρωθυπουργός, αντίστοιχη επιστολή έχει στείλει
1: θα πάμε στη συνέχεια
2: η κυρία Μελώνη, για να έχουμε και παραπάνω δυνατότητες. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων πάντως που έχουμε και βλέποντας την κατάσταση έτσι όπως είναι, ευμετάβλητη, έχουμε αποφασίσει να αναπροσδιορίζουμε τη στάση μας κατά διαστήματα. Γι' αυτό και είπαμε ότι τώρα παρατάθηκαν για 15 μέρες τα μέτρα που ίσχυαν προηγουμένως. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Υπολογίστε ότι η τιμή θα ήταν γύρω στο 1,9 με τα τρέχοντα δεδομένα στις τιμές καυσίμων, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης είχε μιλήσει για σημαντικά κάτω από το 1,75. Διαβάζουμε για τιμές γύρω στο 1,50. Θα επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο με την παράλληλη επιδότηση κυβέρνησης και δηληστηρίων, κράτους και δηληστηρίων?
2: Δεν θέλω να σας πω, γιατί δεν πρέπει να σας πω. Καταλαβαίνετε.
1: Το σημαντικά ισχύει.
2: Διοντολογικά δεν είναι σωστό.
1: Και
2: δεύτερον, επειδή κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα, τώρα μετά τις δηλώσεις Τραμπ, τη συμφωνία με τη Ρωσία, πρέπει να δούμε σήμερα πού θα κινηθούν οι αγορές. Εννοώ και τη βενζίνη και του ντίζελ. Άρα θα τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Ισχύει η δήλωση Μητσοτάκη ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 σίγουρα. Το που θα είμαστε θα το μάθετε την Τετάρτη. Και η έμφαση από την πλευρά της κυβέρνησης θα δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης με δύο τρόπους: επιδότηση στην Αγγλία και ενισχυμένη στήριξη για τους ευάλωτους για το πετρέλαιο θέρμανσης, αυτά τα δύο. Και επίσης η κυβέρνηση δίνει έμφαση στο ντίζελ, διότι το ντίζελ έχει δευτερογενή επίπτωση και στον πληθωρισμό. Αφορά μεταφορικές εταιρείες, αφορά επιχειρήσεις.
1: Μπορεί να φτάσει και στο ράφι.
2: Επομένως έχουμε μετακύληση του κόστους αυτού.
1: Αυτό σημαίνει ότι η βενζίνη θα μείνει εκτός?
2: Θέλω να μείνω σε αυτά που σας είπα, γιατί
1: γιατί εμείς αυτό καταλαβαίνουμε, το λέμε εμείς.
2: Δεν έχει οριστικοποιηθεί κάποια απόφαση αυτή.
0: Απλώς όπως καταλαβαίνετε, επειδή όλα αυτά είναι σημαντικά και επηρεάζουν τις τιμές, αλλά δεν τον αφορούν τον κόσμο. Ο κόσμος βλέπει ότι πέρυσι έβαλε πετρέλαιο με ένα 10, ένα 15, και τώρα, άμα είναι μια τιμή κοντά στο 1,75, άμα είναι ένα 50, εντάξει, θα είναι καλά. Αλλά άμα είναι και κοντά, καταλαβαίνετε, θα υπάρχει μεγάλη δυσφορία.
2: Ήταν πώς άνοιξε και πώς έκλεισε το πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι, είχε ανοίξει έτσι.
2: Μπορεί να πατήσεις ένα που λέμε κουμπί rewind και να ξαναγυρίσεις τη ζωή σου πίσω και να την πας στη θετικότερη φάση κτλ. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε. Εκλογές έρχονται, έχουμε ακόμα παραπάνω λόγους να το πετύχουμε. Όμως θα εξαντλήσουμε, σας είπα, τα περιθώρια. Το ότι είμαστε τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ένταση της στήριξης λέει πολλά.
0: Απλώς έρχεται και η αντιπολίτευση και σας λέει τη στιγμή που τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι σημαντικά. Ναι. Γιατί δεν υιοθετούμε εμείς το ιταλικό μοντέλο?
2: Όποιο μοντέλο και αν. Καταρχήν η Ιταλία που έχει το ιταλικό μοντέλο έγραψε γράμμα μαζί με το Μητσοτάκη και ζητάει παραπάνω ενισχύσεις.
0: Όλοι θέλουν παραπάνω.
2: Μόνο αυτό έρχεται να δείξει ότι είναι σαθρά τα επιχειρήματα του Πασόκ. Ακόμη περισσότερο, εκείνο το οποίο έχει σημασία και το καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν είναι αν θα πάρει 10, 15, 20 cents, όποια επιδότηση από τη δεξιά του τσέπη ή από την αριστερή του τσέπη. Σημασία έχει να πάει στο παντελόνι του. Λοιπόν, επομένως, όλα αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, είναι πολύ αδιάφορα για τον κόσμο, διότι αυτό που μετράει είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αν θα είναι δηλαδή μείωση του ΦΠΑ ή επιδότηση στην Αγγλία, ο άλλος χρήματα υπολογίζει.
0: Λέω, μήπως είναι συνδυαστικά κάτι γι' αυτό.
2: Όχι, θα είναι αυτά τα μέτρα της ίδιας φιλοσοφίας.
1: Και επειδή αναφερθήκατε στα γράμματα, ο κ. Σαντουλάκης είπε γαλάζια γράμματα, από τις δηλώσεις του κ. Ντομπρόφσκη στο αρμόδιο Υπουργού, του αρμόδιο Επιτρόπου Οικονομικών μετά το Eurogroup, καταλάβαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κοντά στο να υιοθετήσει προτάσεις μεγαλύτερης ευελιξίας, γιατί υπάρχει ο φόβος της αγοράς ομολόγων.
2: Έχει εγκριθεί η ρήτρα.
1: Από εκεί θα μπορέσει να πάρετε λεφτά από την
2: ενεργειακή διαφυγή με μέτρα τα οποία τα είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των αποφάσεων που είχαν ήδη ληφθεί. Η Ελλάδα ήταν το μόνο κράτος της οποίας εγκρίθηκαν σε αυτή τη φάση τα μέτρα αυτά, αλλά τα μέτρα είχαν παρουσιαστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και είναι δράσεις περισσότερο πώς να πω, εξοικονόμησης ενέργειας και βιωσιμότητας, όπως λέγεται στην αργό την ενεργειακή, μέτρα δηλαδή τα οποία περιορίζουν το κόστος μέσω μακροπρόθεσμα. Τώρα, τέτοιου είδους μέτρα σαν και αυτά που αναφέρεστε δεν υπάρχει ιδιαίτερη ευελιξία και αυτό είναι που ζητάμε, όπως έγινε τηρουμένων των αναλογιών φυσικά στον κορονοϊό, να υπάρχει μια τέτοια ρήτρα διαφυγής, να μην πηγαίνει κάθε κράτος μέλος να κάνει τα δικά του και μετά να πέφτουν κίτρινες και κόκκινες κάρτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί με την κρίση της αγοράς ομολόγων αυτό θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ δυσάρεστο τελικά για την οικονομία και για τους πολίτες. Αυτό έχω υποχρέωση να το πω, γιατί κάποιος πρέπει να τα λέει και αυτά. Περάσαμε πάρα πολύ άσχημα την περασμένη δεκαετία. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση εμείς να πέσουμε στον πειρασμό επειδή έρχονται εκλογές και επειδή γίνονται κόμματα καινούρια, υπάρχουν τα παλιά, υπάρχει ο διαγωνισμός, έτσι γίνεται σε εκλογές, εμείς να πάμε να πέσουμε, να παίξουμε μπάλα, να σας το πω διαφορετικά, στο γήπεδο του λαϊκισμού. Αυτό θα είναι διπλά λάθος. Πρώτον, διότι ο κόσμος δεν θα διαλέξει εμάς.
1: Θα
2: πάει στους αυθεντικούς λαϊκιστές. Και δεύτερον, γιατί μια τέτοια πολιτική θα ζημίωνε την πατρίδα μας, την εθνική οικονομία βεβαίως, εννοείται, και πρέπει με κάθε τρόπο να το αποφύγουμε. Δηλαδή, στη δική μου ανάλυση, στο ένα άκρο υπάρχει η αναλγησία, στο άλλο άκρο υπάρχουν τα ψέματα και η δημαγωγία, στο κέντρο υπάρχει η υπευθυνότητα με ευαισθησία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, και σε αυτό το δρόμο πρέπει να μείνουμε.
1: Από τις ουσίες καταλαβαίνω πάντως ότι είμαστε σε μια δύσκολη συνθήκη στο να περιμένουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην παρούσα φάση.
2: Αυτό που είπε ο Ντομπρόφσκης δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό, αναμενόμενο για τον Ντομπρόφσκης όμως από την άλλη πλευρά. Δεν τον έχω κάτι το προσωπικό, ναι. Τον ξέρω από τότε που ήμασταν ευρωβουλευτές και οι δύο. Εκφράζει την ορθοδοξία της στιγμής τουλάχιστον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ξεγραμμένο ακόμα και 2-3 μέρες πριν υιοθετηθεί. Πριν από μερικά χρόνια τότε με τον κορονοϊό. Δεν θέλω να πω ότι θα πάμε οπωσδήποτε προς τα εκεί. Άλλωστε, είναι τόσο ευμετάβλητο το σκηνικό με τα καύσιμα, λόγω και της διεθνούς κατάστασης, που κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά τι θα συμβεί μετά από ένα μήνα.
0: Και υπάρχει και το άλλο μέτωπο βεβαίως, που σαφώς θα σας ανησυχεί, πληθωρισμός, τρόφιμα, αυξήσεις.
2: Εννοείται, εννοείται. Συνδεόμενα είναι.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς.
2: Άλλωστε μεταξύ τους
1: είχαμε. Ένα πληθωρισμό πάνω από 5. Mm.
2: Είχαμε προχωρήσει στην Εθνική Συμφωνία με τις εταιρείες τροφίμων, τις βιομηχανίες τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ. Είχε αποτελέσματα, καταγεγραμμένα άλλωστε, και τα ξέρει κάθε καταναλωτής και κάθε ακροατής που μας ακούει από την επαφή του με τα σούπερ μάρκετ. Το σκηνικό αυτό με τα καύσιμα όμως είναι σίγουρα, δεν πρέπει να το κρύβουμε, κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Δεν διαθέτουμε δυστυχώς, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, μαγικά ματζούνια εμείς. Δεν έχουμε. Η αντιπολίτευση έχει, αλλά καμιά φορά αποδεικνύονται σαπουνόφουσκες και ψέματα και επικίνδυνα πράγματα. Θα ακολουθήσουμε το δρόμο της υπευθυνότητας, θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και Νομίζω...
1: Κύριε Αντιπρόεδρε, επειδή ο πληθωρισμός ήταν 5,1 αυτή την περίοδο, από τον τελευταίο μήνα, αλλά έρχεται να μπει σε έναν πληθωρισμό διαρκείας των τελευταίων 2-3 ετών. Εκεί λένε πολλοί ότι η κυβέρνηση το παιχνίδι στις τιμές το είχε χάσει καιρό πριν. Ναι. Δεν το χάσε τώρα με τα καύσιμα. Και ο κόσμος συνεχώς βάζει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μαζεύονται έσοδα.
2: Αν πάτε πίσω από το 2022 που ξεκίνησε το πρόβλημα και δείτε τους δείκτες της Eurostat, όχι τους δικούς μας εδώ, έτσι, θα δείτε ότι είμαστε πάνω κάτω στο μέσο όρο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Όποτε είμαστε λίγο πάνω, γίνεται χαμούλης που λέμε. Το καταλαβαίνω. Τα μέσα ενημέρωσης παντού, σε όλη την Ευρώπη, αυτή είναι η δουλειά τους. Όποτε είμαστε λίγο κάτω, δεν σημαίνει και τίποτα. Πάντως, είμαστε, σας είπα, στο μέσο όρο. Θέλω να προσθέσω όμως και δύο πράγματα ακόμα για τους ακροατές μας. Πιστεύει κανείς ότι εμείς που ήμασταν κυβέρνηση το 19, το 20, το 21, όταν δεν υπήρχε το φαινόμενο αυτό του πληθωρισμού, ξεχάσαμε αυτά που ξέραμε, εφαρμόζαμε δηλαδή τότε πολιτικές που μετά οι ίδιοι άνθρωποι δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε? Δεύτερον, έχω πει και στην αντιπολίτευση. Αν πιστεύουν ότι υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη, όχι δύο, μία, που έχει εφαρμόσει μια πολιτική που εξαφάνισε αυτό το διεθνές πρόβλημα του πληθωρισμού που ξεκίνησε για διαφόρους λόγους από το 2022, να μας πούν ποια είναι αυτή η χώρα, ποια μέτρα εφάρμοσε, να τα εφαρμόσουμε κι εμείς.
0: Απλώς, ξέρετε, σας εγκαλούν για καθυστερήσεις. Δηλαδή, σας λέγανε 120 δόσεις, λέγατε όχι, το κάνατε. Σας λέγανε 13η σύνταξη, λέγατε όχι, δώσατε ουσιαστικά τη μισή, 400 ευρώ. Τώρα θα δώσετε και το μία ενίσχυση στο αλήθεια.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η δική μας πολιτική εδράζεται πάντοτε σε γερά θεμέλια και προχωρούμε με κάποια σταθερά βήματα μπροστά. Δηλαδή, αν πάτε πιο πίσω ακόμα, μέχρι το 22-23 ήταν παγωμένες οι συντάξεις και παγωμένοι οι μισθοί στο δημόσιο για 13 χρόνια. Ξεπάγωσαν. Προσθέθηκαν κάποιες άλλες ενισχύσεις. Δόθηκε το επίδομα στους ενοικιαστές, επιστροφή ενός ενοικίου. Στη συνέχεια μπήκε ένα επίδομα για κάποιους συνταξιούχους 250 ευρώ. Γιατί τα λέω αυτά? Για να δείξω ότι με βάση τις αντοχές της οικονομίας, με την ανάπτυξη και με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, κάνουμε αυτό που σας είπα πριν, σταθερά βήματα μπροστά και προσθέτουμε καινούργια στοιχεία στην οικονομική και στην κοινωνική μας πολιτική. Το ίδιο έγινε και με τους συνταξιούχους. Από τα 250 ευρώ για κάποιους, πήγαμε, επειδή προκύπτουν αυτά τα πλεονάσματα, για λόγους που σας εξήγησα προηγουμένως, πώς προκύπτουν, πήγαμε στα 400 ευρώ σε μια πολύ ευρύτερη περίμετρο. Και λέμε επίσης για τους δημοσίους υπαλλήλους 500 ευρώ, όχι από τώρα που θα μας ήταν περισσότερο αν θέλετε κομματικά υποφελές, αλλά από του χρόνου, γιατί φέτος δεν υπάρχει δυνατότητα, θα υπάρχει από του χρόνου, επειδή σταδιακά χτίζεται το οικοδόμημα της οικονομίας. Για τις δόσεις, πράγματι είχαμε πάει στις 72 δόσεις, επειδή οξύνεται η κατάσταση κάθε μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός ότι κάθε 15 μέρες ουσιαστικά θα βλέπουμε την πολιτική μας, σε συνδυασμό με το πού πάνε τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό πήγαμε στις 120. Τώρα, αν το είχε πει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, μπράβο που το είχε πει πολύ καλά, θα πρέπει να χαίρεται που το υιοθετήσαμε και εμείς, έτσι. Αλλά πάντως δεν μπορούμε να φτάσουμε το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Τσίπρα σε αυτά τα οποία λένε, γιατί θα τεινάξουμε στον αέρα την οικονομία και δεν θέλουμε εμείς να βάλουμε την υπογραφή μας πάνω σε αυτό.
1: Μια παύση για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Πριν από αυτό, να σας πω ότι καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 και έως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάι, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
7: Γιαγιά μου, τι έχεις?
8: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
7: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
8: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
7: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
8: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
7: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκες σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
9: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
12: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Επιστρέψαμε εδώ με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, και νομίζω ολοκληρώσαμε με τα οικονομικά, Γιάννη.
1: Ή τουλάχιστον αυτά που ήθελα να μας πει στον αέρα.
0: Να πάμε λίγο στα πολιτικά, γιατί συζητήθηκε αρκετά η αναφορά του Πρωθυπουργού εδώ στο Sky, στη συνέντευξη με τον Άρη Πρωτοσάλτη, για το 25%. Γιατί μιλάτε για αυτοδυναμία και την ίδια στιγμή, όταν ο πύχης μπαίνει στο 25% κάτω από τον οποίο ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως θα παραδώσει τη θέση του σε κάποιον άλλον, αυτό δείχνει μια ητοπάθεια.
2: Όχι, δείχνει μια ειλικρίνεια. Με την έννοια ότι το ερώτημα ήταν, εδώ σε αυτό το στούντιο υπευλήθη, αν πάρετε 25% και κάτω, τι θα κάνετε? Και είπε, αν πάρω, θα μείνετε ή θα φύγετε. Και είπε, αν πάω 25% και κάτω, δεν έχω κανένα λόγο να επιμένω και να κάθομαι στη θέση του.
0: Θα μπορούσε να μην δεχτεί αυτό το πύχη, για παράδειγμα, λένε οι πολιτικοί σας αντίπαλοι.
2: Θα μπορούσε. Αλλά θα μπορούσε να πει, ας πούμε, μα τι λέτε τέτοια ποσοστά, τι τα συζητάτε, εμείς έχουμε πολύ ψηλότερα ποσοστά στο μυαλό μας.
0: Αυτό είναι ένα...
2: Το γεγονός όμως ότι το είπε δείχνει μια ειλικρίνεια και απέναντι στο δημοσιογράφο που το ρώτησε, αλλά και απέναντι στον κόσμο, έτσι ώστε και οι πολίτες να έχουν μια εικόνα. Ακόμα δεν πρέπει να ξέρουν μόνο το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, πρέπει να ξέρουν και πώς τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτά τα σενάρια. Βεβαίως εγώ πιστεύω και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά παραπάνω από εκεί, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την ειλικρίνεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού.
1: Μήπως όμως λένε κάποιοι βάζει και χαμηλά τον πύχη ώστε σίγουρα, με βάση τουλάχιστον τις μετρήσεις που υπάρχουν, τις εκτιμήσεις, ώστε σίγουρα να είναι πάνω από αυτό τον πύχη και έτσι να μην τεθεί ποτέ αυτό το ζήτημα.
2: Αυτή ήταν η ερώτηση, κύριε Καντελή. Και σε αυτή την ερώτηση απάντησε. Αν το ρωτούσαν για 35% αν θα πάρετε τι θα κάνετε, θα απαντούσε διαφορετικά.
1: Μπορεί να ήταν πιο συγκρατημένο.
2: Μπορούσε να απαντήσει διαφορετικά.
1: Έχει όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται στο παρασκήνιο, όλα αυτά τα σενάρια στα οποία τέθηκαν και στον Πρωθυπουργό, εδράζονται στο ότι έχει ξεκινήσει ή υπάρχει μια συζήτηση στο παρασκήνιο και εντός Νέας Δημοκρατίας το τι γίνεται την επομένη των εκλογών. Δεν σχηματίζεται κυβέρνηση ή δεν πάμε τόσο καλά όσο πιστεύουμε ότι θα πάμε. Κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει σε ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά και κάνει όλους τους εντός ή εκτός εισαγωγικών παίχτες να ορίζουν τη δική τους στρατηγική.
2: Κοιτάξτε, εμείς προφανώς δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι οι εκλογές θα είναι μια εύκολη υπόθεση, ένας υγιεινός περίπατος και τελειώσαμε. Ούτε έχουμε τη θεωρία του Πασόκ που είναι εκεί που είναι στις δημοσκοπήσεις τρίτο και λέει ότι ο στόχος είναι να βγούμε πρώτοι έστω και με μία ψήφο. Εμείς λέμε ναι, υπάρχει ένας δύσκολος στόχος που είναι η αυτοδυναμία, θα τον παλέψουμε. Δύσκολος ήταν και το 2023 και τελικά παρά τις προβλέψεις των περισσότερων εμού συμπεριλαμβανομένου, πετύχαμε τελικά αυτό το στόχο. Δεν σημαίνει ότι τα πράγματα θα επαναληφθούν. Η καλύτερη πρόβλεψη πάντως για μας είναι η προσπάθεια. Πρέπει να πάμε σεμνά, σοβαρά, αποτελεσματικά, με όλες τις πρωτοβουλίες που έχουμε, μιλώντας ξεκάθαρα στους πολίτες για την επόμενη μέρα. Και νομίζω αυτό που θα έχουν οι πολίτες να αποφασίσουν στο τέλος δεν θα είναι σταθερότητα ή περιπέτειες με τους άλλους, θα είναι κυρίως ελπίδα για την επόμενη μέρα, πού μπορεί να ακουμπήσει η Ελλάδα τις ελπίδες της. Εμείς πιστεύουμε στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη, ή περιπέτειες λόγω ακυβερνησίας αφενός ή λόγω μιας κυβέρνησης ηττημένων ή δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να γίνει από την άλλη πλευρά.
1: Αποφύγατε πολύ ωραία αυτό που ρώτησα όμως και θα το επαναλάβω και με άλλον τρόπο. Έγινε ένα πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Είχε προηγηθεί ένα πάρτι του κυρίου Δένδια. Κάντε εσείς ένα πάρτι για την ΟΝΕΔ. Αυτό. Κάνετε εσείς λοιπόν ένα πάρτι την Παρασκευή για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της ΟΝΕΔ ως ένας από τους πρώην προέδρους της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας. Εντάσσετε και το δικό σας πάρτι σε αυτή την συζήτηση την οποία αποφύγατε πριν στην ερώτηση της εσωκομματικής προετοιμασίας για την επόμενη μέρα.
2: Δεν είναι μια οποιαδήποτε χρονιά αυτή η χρονιά αυτή. Πράγματι. Κυρίως λόγω του ότι το 2027 θα έχουμε εκλογές την Άνοιξη. Άρα προετοιμαζόμαστε. Άρα δώσαμε έμφαση και στα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας με την εκδήλωση που μίλησε ο Πρωθυπουργός. Και εγώ από την πλευρά μου υποψήφιος θα είμαι ούτως ή άλλως, έτσι δεν είναι μυστικό, στο βόρειο τομέα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή είναι εκλογές, έχουμε μπροστά μας τα γενέθλια της ΟΝΕΔ στις 17 Οκτωβρίου. Κάθε χρόνο ως πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ κάνω αναρτήσεις, κάποιες αναλύσεις κατά καιρούς για τη διαδρομή της ΟΝΕΔ. Φέτος αποφάσισα να κάνω αυτή την εκδήλωση την επόμενη Παρασκευή στο Γουδί, στο Glass House στις 7.30 το βράδυ, όπου καλώ ονεδίτες όλων των γενεών, γιατί πέραν του ότι έχουμε τα γενέθλια, πέραν του λόγου που ήδη ανέφερα που είναι οι εκλογές, το κάνω ακόμα πιο σαφές, επειδή έχουμε διάφερες προσπάθειες οι οποίες στοχεύουν ουσιαστικά να πάρουν ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, από δορυφορικά κόμματα ή δορυφορικά κόμματα υποκατασκευήν, θέλουμε να απευθυνθούμε και θέλω κι εγώ ως πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ να απευθυνθώ στους ονεδίτες όλων των γενεών και με τη δύναμη της λογικής, αλλά ναι, και με τους συναισθηματικούς δεσμούς που μας συνδέουν, για να στείλω το μήνυμα ότι η μόνη προοπτική για τον τόπο και η μόνη ελπίδα για τον τόπο, είναι η Νέα Δημοκρατία και οφείλουμε όλοι εμείς που έχουμε και πείρα κομματική να ενώσουμε τις δυνάμεις μας πέρα από επιμέρους πικρίες, δικαιολογημένες ενδεχομένως, έτσι ώστε ο τόπος να παραμείνει σε μια τροχιά σταθερότητας και προοπτικής.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
1: Χατζηδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Εμείς εδώ σας αφήνουμε.
1: Επιστρέφουμε αύριο στις 10 το πρωί με τον Εξώστη.
0: Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος. Γεια σας.
14: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναν στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
8: Τότε.
7: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στον Sky.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, ισχύει η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά τη διαμόρφωση της τιμής, ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση δίνει έμφαση τόσο στην επιδότηση στην αντλία αλλά και στην ενισχυμένη στήριξη για τους ευάλωτους, καθώς εξετάζεται και η αύξηση του επιδόματος. Θα εξαντλήσουμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Κλειστές παραμένουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Ο Δήμος Αθηναίων σε νέα ανακοίνωσή του αναφέρει πως χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος από πλευράς του, ενώ σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου. Καλεί εκ νέου τα αρμόδια Υπουργεία και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ξεκρεμωθεί η αιτία της οσμής. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στην φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από την Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι πέντε υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφαιρέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν αυτή την ώρα οι αρμόδιοι υπουργοί εν ώψη της κατάθεσης στην Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοινώθηκε χθες και ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος με άμεση ισχύ. Σιγή χθιοστηρεί το Κρεμλίνο, με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη καν αποδεχτεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από την Μόσχα, ενώ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 6 ανθρώπους σε 2 ουκρανικές πόλεις, ενώ ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους στην Σαουδική Αραβία, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νέα επίθεση με ένα νεκρό και 11 τραυματίες σημειώθηκε χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 13 ανθρώπους. Την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του

0: κυβερνητικού εκπροσώπου τους. Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τις επιθέσεις των Χούθη, λέγοντας ότι αποτελούν επικίνδυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε να γίνει αποδεκτή με οποιοδήποτε πρόσχημα. Σφοδρή επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο άρθρο του Θανάση Καρτερό εξαπολύει επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη για εκστρατεία διχασμού και συκοφαντικές επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας και ο Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με την γραφίδα του τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρει το Πασόκ κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ψηφιακές συμμορίες. Τουλάχιστον 241 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο στα νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν και διασώθησαν από τις αρχές σε 4 επιχειρήσεις θαλάσσια περιοχή της Ράπετρας και της Γάβδου. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα, ολοκληρώνεται σήμερα η 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Εχθές, για την ίδια διοργάνωση, είχαμε τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός επίσης 2-0. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής, κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το πρωί και βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στα βόρειο-ανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές ή μπόρες. Βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς. Την Τρίτη, συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας παροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα Πελάγη 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Τέλος, την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά, που γρήγορο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα Πελάγη 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Άρτη επιστρέψας και αναντικατάστατος Γιώργος Μουρούτης. Ήρθε με τις ειδήσεις όλες πακέτο.
0: Το αναντικατάστατος είναι πολύ σχετική έννοια, γιατί αντικαταστάθηκα τις προηγούμενες ημέρες.
1: Δεν άρα... αντικαταστάθηκες. Ίσα-ίσα έμεινε κενή η θέση και λέγαμε κάθε μέρα αναφορές από πού επικοινωνούμε.
0: Από σένα, έκανες διπλή.
1: Όχι. Εδώ είμαι θα double. Πάμε double εκεί. Τάντεμ, μάλλον το λένε, το οποίο σωστό είναι. Γιατί και χωρίς τους δύο πέφτει το ποδήλατο.
0: Αλήθεια είναι. Να πούμε ότι.
1: Για να δούμε.
0: Σαν σήμερα απελευθερώθηκε η Αθήνα από την γερμανική κατοχή, είναι μια σπουδαία μέρα για την πόλη μας. Σαν σήμερα επίσης ιδρύεται μια εταιρεία που έμελε να επηρεάσει κατά πολύ και τα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας αλλά και τα δημόσια ήθη. Σαν σήμερα λοιπόν το 1847 γεννήθηκε η Siemens, η οποία θυμίζω ότι είναι το τελευταίο ομολογημένο σκάνδαλο που κανένας τελικά δεν πλήρωσε στην Ελλάδα, ενώ χρήματα πήγαιναν και ερχόντουσαν σε διάφορους λογαριασμούς πολιτικών κομμάτων.
1: Δεν πήγαιναν και ερχόντουσαν χρήματα.
0: Μα ήταν αποδεδειγμένο αυτό. Άνοιξαν οι λογαριασμοί, ευρέθηκαν μέσα. Τελικά η ιστορία αυτή έκλεισε χωρίς.
1: Ήταν χωρίς παραλήπτες, επίσημους. Ήταν χωρίς παραλήπτες.
0: Λες τα χρήματα του Πασόκ. Εγώ δεν λέω τα χρήματα του Πασόκ, εγώ λέω τα χρήματα τα οποία ήταν χρήματα χορηγιών σε διάφορα στελέχη και του ΟΤΕ αλλά και περιφερειακούς πολιτικούς που τελικά δεν καταδικάστηκαν γιατί το σκάνδαλο παραγράφηκε.
1: Όλα αυτά είναι, πώς το λένε, φυστικά και να μην πω την άλλη λέξη που τη χρησιμοποιούν πολύ τώρα τελευταία, η χειρή της μόδας.
0: Όπως το λες, το είπε ο κύριος Τσίπρας, γι' αυτό το λες.
1: Το πάω χαμηλά, γιατί είπε κάτι βαρύτερα ο κύριος Καρτέρος, αλλά τέλος πάντων, για να γυρίσω στα φυστικάκια, λέω ο αξεπέραστος και ο πρώτος διδάξας παραμένει ο σημερινός πρόεδρος Τραμπ. Κατά μετριοπαθείς υπολογισμούς από όλες του τις κινήσεις, ο ίδιος και η ευρύτερη του οικογένεια έχει ξεπεράσει πάρα πολλά δις που έχει συγκεντρώσει εν ενεργεία πρόεδρος. Τώρα κατά τα
0: εγώ
1: άλλα,
0: το
1: τι συζητάμε τώρα για τις Siemens και τα λοιπά.
0: Δημήτρη,
1: αυτή είναι η προοπτική του κόσμου αν συνεχίσει ο κύριος Τραμπ και τον αφήνουμε όλοι οι υπόλοιποι.
0: Εγώ το δέχομαι αυτό που λες, όμως είναι διαφορετικοί οι κανόνες που ισχύουν στις ΗΠΑ από τους κανόνες που ισχύουν, για παράδειγμα, στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα. Στις ΗΠΑ είναι νόμιμο μια εταιρεία να χορηγεί ένα κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές και είναι νόμιμο ένας πρόεδρος να έχει και επιχειρηματική δραστηριότητα και να βγάζει χρήματα.
1: Τώρα θυμάσαι την ιστορία με τα κρυπτονομίσματα, τα δωράκια που παίρνει και τα δέχεται.
0: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ανήθικο, είναι προφανές, αλλά ότι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο είναι. Στην Ελλάδα τουλάχιστον ακόμα τα πράγματα είναι διαφορετικά και θα έπρεπε αυτές οι χορηγίες μιας εταιρείας, η οποία επαναλαμβάνω μπορεί το κράτος να έκανε συμφωνία μαζί της για την υπόθεση αυτή και να αναγκάστηκε να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα. Κατά τα άλλα όμως αθωώθηκε και η εταιρεία και οι επικεφαλής της αλλά και αυτοί που δωροδοκήθηκαν και ενεργητικός και παθητικός. Ενεργητικός δωροδόκησαν, παθητικός δωροδοκήθηκαν. Σαν σήμερα λοιπόν θα πω και κάτι τελευταίο και θέλω να το συζητήσουμε μαζί. Ο Γιάννης Λούλης χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία σε μια συνέντευξη πριν ακόμα γίνει κυβέρνηση.
1: Τα θυμάσαι αυτά.
0: Ο Καραμαλής ο νεότερος τη χαρακτήρισε φθαρμένο προϊόν. Είχε προκαλέσει τότε πολύ μεγάλες εσωτερικές αντιδράσεις, τον ανάγκασε αυτή του η δήλωση να παραιτηθεί από τη θέση του επιστημονικού συνεργάτη του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η δήλωση, γιατί τη λέω, γιατί το θυμίζω αυτό, γιατί βλέπω πολλά κοινά χαρακτηριστικά του τότε με το σήμερα. Παρά τη δήλωση αυτή, ο Καραμαλής έγινε πρωθυπουργός. Έγινε πρωθυπουργός αρκετά χρόνια βέβαια.
1: Μα τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, ο Λούλης ήταν και επίσημα δημοσκόπος της Νέας Δημοκρατίας τότε.
0: Ήταν σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Δεν είχε εταιρεία δημοσκοπήσεων, ήταν αναλυτής δημοσκοπήσεων και τελικά προφανώς είδε στις δημοσκοπήσεις ότι είχε κουράσει.
1: Και μετά νομίζω παραιτήθηκε, τι έγινε, κάτι έγινε.
0: Όμως σκέψου ότι από το 1999 μέχρι το 2026 που έκανε αυτή τη δήλωση πέρασαν 27 χρόνια, τα κόμματα τα υπόλοιπα διαλύθηκαν, το ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας έφτασε να απειλείται να μην μπει
1: στο χείλος της αβίσου, ναι.
0: ο συνασπισμός που κυβέρνησε τελικά δεν υφίστανται πια ως κόμμα και άλλαξε αυτός και την εμφάνισή του και έγινε ένα τελείως διαφορετικό κόμμα. Τα κόμματα στην Βουλή είναι τελείως διαφορετικά από το τότε. Μόνο το ΚΚΕ παραμένει σταθερό και στα ίδια κυβικά που ήταν και τότε. Αυτό που θέλω να πω, να επισημάνω, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι ήταν ένα φθαρμένο προϊόν το 1999, στέκεται το 2026 σταθερή, έχοντας κυβερνήσει τα περισσότερα χρόνια από τότε μέχρι σήμερα και ως πυλώνας, θα έλεγα εγώ, της αστικής φιλελεύθερης δημοκρατίας στην
1: Ελλάδα. Πάντως και τότε στην Αυγή το σχολιάσαμε αρνητικά το σχολείο του κ. Λούλη, ορισμένοι, όχι όλοι. Mm-hmm. Γιατί και νομίζω και τώρα που το λες, εντάξει, θα μου πεις εκ των υστέρων είναι πιο εύκολες οι εκτιμήσεις, αλλά είναι προφανές και μόνο η παρέτηση μετά πολιτικά, παρότι νομίζω είχε πάει τότε μια προσπάθεια, είχε γίνει να εξηγηθεί ότι δεν είναι ακριβώς μέλος της Νέας Δημοκρατίας κλπ.
0: Δεν ήταν.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Τελικά θα είναι ο Ραφαήλ Γκλουξμάν που το είχε δηλώσει και ο ίδιος. Δεν ανοίξει το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Γίναν προκριματικές εκλογές με 5 υποψήφιες και υποψήφιους. Τις κέρδισε με περίπου 60% το αδέθυμα ακριβώς. Αλλά ψηφίσανε ηλεκτρονικά βέβαια, αλλά με πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης και επαλήθευσης. Γύρω στα 120 με 125 χιλιάδες είναι τα στοιχεία, θα τα ξαναδούμε. Γιατί το λέω αυτό, γιατί απέναντί της ήταν, ας το πούμε, η πρώην κορυφαίο στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και είχε διεκδικήσει και την προεδρία, σας θυμίζω, η Σεγκολέν Ρουαγιάλ, θα τη θυμάστε. Το ότι νίκησε λοιπόν ο Γκλουξμάν, που είναι και πιο νέος, είναι και ευρωβουλευτής και βάζει μια σειρήματα, ένα από τα κεντρικά του ζητήματα που έχει βάλει, να σταματήσουμε την ακροδεξιά. Να δώσουμε μια στροφή σε όσα μας αφήνει ο μακρονισμός, είναι πάντα κριτικός και ήταν και πριν, και γενικότερα να αλλάξουμε τη ζωή μας και βάζει μια σειρά ζητήματα για τους νέους κτλ. Και νομίζω κυρίως με αυτά τα συνθήματα νίκησε και απέναντι στη Σεγκολέν Ρουαγιάλ, αλλά και στον, ας το πούμε, υποψήφιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που ήταν ο ίδιος το γραμματέας, που έχασε. Άρα αυτό δείχνει ότι μια σειρά κόσμος, πολλοί εκ των οποίων, αυτή είναι η βασική παρατήρηση πολιτικά, γράφτηκαν μόνο και μόνο για να ψηφίσουν πληρώντας 15 ευρώ χωρίς να ανήκουν στα κόμματα, αλλά έχοντας υπογράψει την τεκμηρίωση ότι συμμετέχουν στην προσπάθεια.
0: Για να υπάρχει κάποιος αντίπαλος έναντι απέναντι, των άκρων.
1: Απέναντι στο Μελανσόν, γιατί και ο Γκλουξμάν, επίσης να προσθέσω ότι είναι πολύ κριτικός απέναντι στο Μελανσόν για το χθες, προχθές και το τώρα.
0: Θεωρείται πιο άκρο από την Λεπέν πια, διότι οι απόψεις του είναι όντως εντελώς και αντιευρωπαϊκές.
1: Και για να το κλείσω, για να πούμε τι έρχεται. Η κυρία Λεπέν παρουσίασε προχθές βασικά στοιχεία του οικονομικού της προγράμματος, που πρώτο και καλύτερο είναι τεράστιες περικοπές και μια σειρά ζητήματα που αφήνει ανοιχτά σε σχέση με την Ευρώπη και άλλα πολλά. Μην το εξαντλήσω όμως, γιατί τα θέματα των ημερών είναι η απόλυτη εμπριστική κίνηση του κυρίου Τραμπ. Και νομίζω
0: θα
1: πρέπει
0: να τα συζητήσουμε και με τον κύριο Κερίδη. Πριν βάλουμε στην συζήτησή μας τον κύριο Κερίδη, εγώ απλώς να πω ότι η κατάσταση στη Γαλλία μου θυμίζει απόλυτα την κατάσταση που είχαμε εδώ στην Ελλάδα πριν το 2012. Με τα άκρα να είναι στον προθάλαμο της εξουσίας, με το να αλευρώνονται υποψήφιοι πρόεδροι. Σου θυμίζω, εχθές το βράδυ αλευρώθηκε ο Γκλουξμάν από έναν ακτιβιστή της αριστεράς και δήθεν οι μαθητές να διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους με κοινωνικά αιτήματα και τα λοιπά, δηλαδή για το μέγεθος της θυρόπιτας, αυτά είναι τα αιτήματα των μαθητών, με σημαίες της Παλαιστίνης, δηλαδή αλλαντάλλων. Κάτι μου θυμίζει αυτή η κατάσταση και δεν είναι διαφορετική από,
1: είσαι λίγο σκληρός
0: από
1: τώρα,
0: την
1: δεν
0: ένταση που είχε πειραματήσει η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Έχουμε τον κύριο Κερίδη όμως στη γραμμή να συζητήσουμε για τα αμερικανικά κυρίως. και τη νέα στρατηγική του κυρίου Τραμπ, νομίζω ότι είναι μια νέα στρατηγική συμμαχίας με τον Πούτιν, γιατί πώς αλλιώς μπορεί κάποιος να εξηγήσει την άρση του εμπάργκο στα ενεργειακά που ανήγγειλε ο πρόεδρος Τραμπ και επέβαλε στην διεθνή κοινότητα. Ήταν ένα μέσο πίεσης προς την Ρωσία προκειμένου να σταματήσει τον πόλεμο. Νομίζω ότι και αυτό εξέλιπε πια. Καλημέρα κύριε Κερίδη.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας. Μας έχει μπερδέψει πολύ αυτή η απόφαση, έχει εκνευρίσει τους Ευρωπαίους που παραμένουν στο πλευρό της Ουκρανίας και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ερωτηματικά. Πρώτον, διότι υπάρχει αμερικανικός νόμος κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας ήδη από το 2022 που απαγορεύει αυτές τις ενεργειακές εξαγωγές. Δεύτερον, διότι η Ρωσία δεν έχει τη δυνατότητα να τις κάνει. Εισάγει σήμερα ντίζελ, άρα από πού θα βρεθούν αυτά τα 500.000 βαρέλια ντίζελ. Τρίτον, γιατί παρουσιάζεται ως μια ισοδύναμη εκεχηρία των μεν με τους δε, την ώρα που η Ουκρανία δεν έχει δηληστήρια. Έχουν καταστραφεί από νωρίς στον πόλεμο τα δηληστήρια της Ουκρανίας, γι' αυτό και εισάγει πετρέλαιο και βενζίνες από την Πολωνία και τις άλλες γειτονικές της χώρες. Τέταρτον, γιατί η ποσότητα αυτή καθ' αυτή είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με αυτά που εξήγαγε κάποτε η Ρωσία και με αυτά που χρειάζεται η παγκόσμια αγορά για να σταθεροποιηθεί. Νομίζω περισσότερο το κάνει, για να τα πούμε γρήγορα, για να στρέψει την προσοχή μακριά από το κακό που γίνεται σήμερα στον Περσικό κόλπο και να ξαναφέρει τη συζήτηση στην Ουκρανία, να φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, τα στραμμένα στη μεγάλη αμερικανική στρατηγική αποτυχία μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε με το Ιράν τον Φεβρουάριο, εν όψη βεβαίως πάντα των αμερικανικών εκλογών σε πολύ λίγο στις 3 Νοεμβρίου που πάνε πάρα μα πάρα πολύ κακά για τον ίδιο και για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
1: Κύριε Κερίδη, ψύχρεμα το πάτε, αλλά εγώ θέλω να ρίξω λίγο λάδι στη φωτιά, όχι τη δική σας, γιατί είστε πάντα από τους ψύχρεμους αναλυτές, γιατί είστε και καθηγητής και όχι μόνο, είστε και σοβαρός κοινοβουλευτικός. Εγώ, δικό μου σχόλιο είναι αυτό. Λέω το εξής. Ο κύριος Τραμπ, μετά από αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο τριήμερο, εγώ θα τον χαρακτήριζα πλέον πλανητικό εμπριστή, για να συνεννοηθούμε. Μιλά αμυγός πολιτικά. Γιατί βλέπω και κάποιους καθηγητάδες που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις και κάποιους αναλυτές, οι οποίοι προσπαθούν να εξηγήσουν οικονομοτεχνικά τι θα έρθει και αν θα μειωθεί η τιμή, γενικότερα ψελίζουν διάφορα φοβερά. Ενώ είναι αμυγός πολιτικό διεθνές θέμα, η απόλυτη θεσμική εσωτερικά στην Αμερική ασυνέπεια, την αναφέρατε ήδη εσείς, υπάρχουν ψηφισμένες αποφάσεις του Κογκρέσου για τις κυρώσεις στη Ρωσία πριν ένα μήνα, στη Ρωσία του Πούτιν για να είμαστε ακριβείς. Δεν τα έχουμε με τον ρωσικό λαό εμείς, αλλά ξέρουμε καλά, νομίζω, ότι έχουμε ακόμα σώα στα σφρένας ποιος είναι ο Πούτιν και πού το πάει. Και δεύτερον, για να μην το καλλιεργήσω παραπάνω, νομίζω σήμερα που μαζεύονται οι Ευρωπαίοι δεν φτάνουν αυτά που είπε η Κάγια Κάλλας μέχρι τώρα, είπε δύο κουβέντες. Οι Υπουργοί Εξωτερικών σήμερα που μαζεύονται, νομίζω ότι περιμένω, εγώ ως πολίτης περισσότερο, όχι ως δημοσιογράφος, κάποιο βαρύτερο θέμα ανακοίνωσης και κριτικής των ενεργειών του κυρίου Τραμπ. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι χωρίς απάντηση από τους Ευρωπαίους, πολιτική και θεσμική. Και για να κάνω μια αντίστοιξη στους ακροατές μας, ενδεχομένως θα το ξέρετε εσείς, καυτηριάζω απαράδεκτη την κίνηση ενός Δανού προοδευτικού, αν κατάλαβα καλά, ευρωβουλευτή αριστερού, δεν κατάλαβα, από τη Δανία, που έβαλε ένα άγαλμα, λέει, έξω από το Στρασβούργο ενός γυμνού Τραμπ για τρεις ημέρες, που τελικά το αποσύρανε. Λοιπόν, και μόνο που το Ευρωκοινοβούλιο παθαίνει τέτοια πράγματα, νομίζω δείχνει σε ποιο κόσμο ζούμε. Ο καθένας κάνει ό,τι του πρόχει, όπως λέγαμε λαϊκά.
3: Ναι, κοιτάξτε, για να είμαστε λίγο όσο το γίνεται πιο δίκαιοι. Η Ευρώπη έχει καλύψει το κενό που έχει αφήσει πίσω της η Αμερική από την εκλογή Τραμπ στη βοήθεια προς την Ουκρανία. Σήμερα
1: σωστά,
3: το 95% της ξένης βοήθειας προς την Ουκρανία προέρχεται από την Ευρώπη και έχει μηδενιστεί το αντίστοιχο ποσό από τους Αμερικανούς. Ό,τι δίνουν οι Αμερικανοί, και δίνουν πράγματα πολύτιμα, τα δίνουν κατόπιν ανταλλάγματος. Είναι αγοροπολισία, δεν είναι βοήθεια. Από εκεί και πέρα, η Ευρωπαϊκή ηγεσία έχει αποφασίσει, για τους δικούς της λόγους να μην προκαλέσει κατά το δυνατόν βεβαίως την Αμερική λόγω ΝΑΤΟ, στρατηγικής σχέσης, γιατί η ίδια δεν αισθάνεται έτοιμη να τα σπάσει. Περιμένει με αγωνία το αποτέλεσμα της 3ης Νοεμβρίου προφανώς. Λένε διάφορα ιδιωτικά για αυτούς που συνομιλούν μαζί τους, και επιτρέψτε μου να το ξέρω, αλλά δημοσίως επιχειρούν να ισορροπήσουν, πέρα από τις κατά καιρούς έτσι εξάρσεις που είχαμε με τη Μελόνη, που είχαμε με τη Γρυλανδία, που είχαμε με τη στήριξη του Τραμπ προς το AfD που προκάλεσε πάρα πολύ τους Γερμανούς. Από εκεί και πέρα, για να ανοίξουμε την εικόνα, να πούμε ότι γενικά τα λαϊκίστικα άκρα, είτε της άκρας δεξιάς είτε και της άκρας αριστεράς, δείτε τι γίνεται στην Ιταλία με το κίνημα των 5 αστεριών ή με τον Μελανσόν, είναι ενάντια στη βοήθεια προς την Ουκρανία. Η Ουκρανία για κάποιο λόγο έχει γίνει μέρος της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσής μας μεταξύ ενός πολιτικού κέντρου.
0: Όπως και το Ισραήλ και η Παλαιστίνη μεταξύ μας.
3: Ναι. Με κάποιες διαφορές, αλλά ναι. Mm-hmm. Αυτά τα ζητήματα, ιδίως σήμερα πια το ουκρανικό, το οποίο εμπλέκεται και με την αύξηση του κόστου ζωής, mm-hmm. με την πληθωριστική πίεση, υπάρχουν αρκετοί στα δεξιά και στα αριστερά που, ξεκινώντας από κάτι το οποίο δεν μπορούμε εύκολα να αρνηθούμε, πιο να συνομιλούμε και με τη Μόσχα. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι ο Πούτιν το έχει πει, το έχει ξαναδείξει, δηλαδή δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρα, δεν είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί. Αυτή η περίφημη διαπραγμάτευση που μπορούμε να κάνουμε με τον Πούτιν, η πραγματικότητα είναι ότι ο ίδιος δεν θέλει και δεν πρόκειται, διότι...
0: Εντάξει, είναι και αξιακό όμως, κύριε Κυρίδη, όπως το λέτε, το υπονοείτε και για την Ευρώπη, για τον δυτικό πολιτισμό και για το σύστημα ασφαλείας το παγκόσμιο και το διεθνές δίκαιο. Είναι αξιακό και για την Δύση. Δεν μπορούμε ως Δύση να αγνοούμε αυτές τις παρεμβάσεις του Προέδρου Τραμπ. Πράγματι κάτι πρέπει να υψωθεί, μία φωνή έναντι του κύριου Τραμπ, δηλαδή να πούμε ναι, εμείς έχουμε επιλέξει να αναλάβουμε το κόστος το οικονομικό, γιατί κάθε πόλεμος έχει κόστος, αλλά δεν μπορείς, κύριε Τραμπ, να είσαι ο βαστάζων του Πούτιν σε αυτή την ιστορία.
3: Κοιτάξτε, mm-hmm. η Ευρώπη, να είμαστε ειλικρινείς, βρέθηκε απροετοίμαστη για μια ακόμα φορά στην άνοδο του Τραμπ και του τραμπισμού mm-hmm. νούμερο 2, του 2-0 δηλαδή, ο οποίος δεν έχει σχέση με την πρώτη θητεία Τραμπ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Mm-hmm. Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο προκειμένου να τρέξει γρήγορα την αμυντική της χειραφέτηση. Αλλά αυτή χρειάζεται ακόμα πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο ανάγχωμα, το μόνο πραγματικό ανάγχωμα, αν θέλετε τη δικιά μου ταπεινή γνώμη, δεν είναι ούτε οι αμερικανικοί θεσμοί, που και αυτοί αποδείχθηκαν πολύ πιο αδύναμοι από ό,τι πιστεύαμε, ούτε η όποια πίεση απ' έξω των Ευρωπαίων, αλλά μία και μόνη, όπως συμβαίνει πάντα στις δημοκρατίες, τον τελευταίο λόγο τον έχει ο λαός, ο κόσμος, το εκλογικό σώμα. Και εκεί, στις 3 Νοεμβρίου, θα υπάρξει αυτή η απάντηση. Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι θα χάσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο δικό μου το μυαλό, και κατά πάσα πιθανότητα, εγώ θα σας στοιχημάτιζα όλα μου τα λεφτά αν είχα, και κάνω τώρα μία κρίση γεγονοτολογική, όχι mm-hmm. απαραίτητα μόνο
0: mm-hmm. αξιολογική.
3: Ναι. Θα χάσει και τη Γερουσία. Και κατά συνέπεια θα έχουμε μία νέα κατάσταση στην Ουάσιγκτον. Όχι ότι ο Τραμπ δεν θα παραμείνει πρόεδρος,
0: προφανώς
3: θα είναι πρόεδρος.
0: Ελάτε πιο κοντά στο μικρόφωνο σας, κύριε Κυρίδη.
3: Ναι, ο Τραμπ θα παραμείνει πρόεδρος στα τέλη του 28, αλλά θα έχουμε μια νέα πολύ πιο ισορροπημένη κατάσταση στην Ουάσιγκτον.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί σας. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για αυτά τα ζητήματα. Πάμε σε ειδήσεις και διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
5: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος. Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
12: Ποιος είσαι εσύ?
13: Ο Πιέρ.
14: Δεν είσαι ο Τωμά.
13: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
12: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
15: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
12: Και ποιος είσαι?
15: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
16: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
18: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
18: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
20: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
21: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
22: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
23: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 24 231.
24: Το φέρι μπιζού.
25: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν αυτή την ώρα οι αρμόδιοι υπουργοί εν ώψη της κατάθεσης στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγγυηχθεί ο στήρι το Κρεμλίνο, καθώς η Μόσχα ακόμη δεν έχει κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας σύμφωνα με το Άξιο. Το Κίεβο θα την αποδεχθεί αν τηρηθεί από τη Μόσχα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky 11 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, ακάθεκτος, ήρθε με πολλές δυνάμεις απάνω εκεί στο βορρά, πήρε δυνάμεις.
0: Εντάξει, πολύ βορράς είναι η Φραγκφούρτη. Να πούμε ότι απέναντι μας είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, Δημήτρης Γιαννίρης πάντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής όπως κάθε μέρα, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική μας επιμέλεια, Πέτρος Μωραΐτης, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε ήδη πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε τον κύριο Στράτο που μας ακούει, επιβεβαιώνοντας ότι είστε η καλύτερη επιλογή για ενημέρωση του πρωί στο ραδιόφωνο, λέει ο κύριος Στράτος. Γι' αυτό και διαβάζω άλλωστε το μήνυμα, γιατί είναι καλό για μας. Να πούμε ότι ο κύριος Μάνος αναφέρει ότι ο κύριος Λούλης είναι φοβερός στις αναλύσεις του. Μέχρι πρόσφατα, λέει, υποστήριζε την κυρία Καριστιανού ως την καταλληλότερη για πρωθυπουργό. Παλαιότερα, θυμάμαι, υποστήριζε τον κύριο Τσίπρα. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε μια αναφορά το 1999. Έχουν περάσει από τότε 27 χρόνια. Έχουμε πολλά πολλά μηνύματα. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας για ό,τι σας απασχολεί. Εγώ να σας ενημερώσω για το mini marathon, το Spetses mini marathon, το οποίο συμπλήρωσε φέτος 15 χρόνια παρουσίας και Big Win ήταν για μία ακόμα φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις δράσεις, τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Επίσης, Δημήτρη, θέλω να, πριν περάσουμε στα της Βρετανίας, νομίζω ότι τα της Βρετανίας έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, βγήκε ο πρωθυπουργός της χώρας και είπε ότι ναι, αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016 και αλλοιώθηκε μετά από ρωσική παρέμβαση. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο νέο, δημιουργεί τελείως διαφορετικές συνθήκες.
1: Είναι ο πρωθυπουργός εν ενεργεία. Άρα έχει μια θεσμική βαρύτητα,
0: έχει, λέει, και στοιχεία
1: η παραδοχή του και ότι έχει πολύ πλέον μεγάλη τα δεδομένα. Βαρύτητα.
0: Και μάλιστα εγώ θα πήγαινα ένα βήμα παραπάνω σε αυτό. Θα έλεγα ότι έχει τόσο μεγάλη βαρύτητα που μπορεί να ανακοινήσει διαδικασίες προκειμένου να το ξαναδούνε το θέμα του δημοψηφίσματος. Γιατί τώρα η Ευρώπη χρειάζεται ενότητα και χρειάζεται και τις παραδοσιακές χώρες που είναι ο πυρήνας της στο επίκεντρο. Η Βρετανία είχε ευρωπαϊκή συμπεριφορά όλα αυτά τα χρόνια με την κρίση και νομίζω ότι ίσως να είναι μια ευκαιρία αυτό να ξαναδούμε τις αφετηρίες και τις προοπτικές συνολικά της Ευρώπης. Σε πολύ λίγο θα τα συζητήσουμε.
1: Τον υποτιθέμενο υβριδικό, που δεν νομίζω ότι ήταν μόνο υβριδικό, ήταν πολλαπλός ο ρόλος του Πούτιν σε μια σειρά ζητήματα αναμετρήσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω πολύ μπροστά από τις κυβερνήσεις και άλλα θεσμικά όργανα τον έχουν αποκαλύψει εξαιρετικοί δημοσιογράφοι, μεγάλα μέσα και στην Αμερική και στη Βρετανία και στην Ευρώπη και στη χώρα μας και πουλ διαφόρων δημοσιογράφων και μέσων. Τώρα μην θυμίσω τώρα τα διάφορα εκεί με την, πώς τη λέγαμε, τη Βρετανική εταιρεία και άλλους πολλούς, αλλά να κρατήσουμε τη δήλωση και των Γερμανών σε σχέση με τον ντρόν στη Λειψία, που επαναλαμβάνουν ότι έχουν πάρα πολλά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη λογική ότι ήταν οι μυστικές υπηρεσίες της σημερινής Μόσχας που έχουν το χέρι τους αυτό το ντρόν που δεν έσκασε στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
0: Εγώ ήμουν στην Γερμανία το Σαββατοκύριακο και τις προηγούμενες ημέρες και είχα συζήτηση γι' αυτό. Θέλω να σας πω ότι στα σχολεία προετοιμάζουν τα παιδιά σε ενδεχόμενη, για ενδεχόμενη επίθεση. Και όχι μόνο τα παιδιά, προετοιμάζουν και τα νοικοκυριά, λέγοντάς τους τι θα πρέπει να κάνουν σε κατάσταση, αν βρεθούν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Σε πολύ λίγο θα έχουμε ήδη τον έχουμε κοντά μας, τον κύριο Σωτήρη Ζαρταλούδη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής συγκριτικής ευρωπαϊκής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Θα μας μιλήσει για τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Βρετανία και να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Ζαρταλούδη.
1: Σας καλωσορίζουμε.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλουμε να μας πείτε, αυτό νομίζω ότι είναι εντυπωσιακή η δήλωση που έκανε χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι επί της ουσίας μία τρίτη χώρα που έχει εντελώς αντιευρωπαϊκή οπτική καθόρισε το αποτέλεσμα του Brexit, το οποίο ήταν εξαιρετικά σημαντικό και για την πορεία και το μέλλον της Ευρώπης, αλλά και της Βρετανίας και της οικονομίας της.
2: Όντως, εγώ θα έλεγα εδώ δύο σχόλια. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη δήλωση αυτή κατά αυτή, είναι πιο πολύ μια στρατηγική του Μπέρνχαμ, η οποία δεν φαινόταν το τελευταίο καιρό. Μια στρατηγική επαναπροσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη έχει κάνει πολλές δηλώσεις γι' αυτό. Σήμερα διάβαζα ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι θα κάνει ομιλία στη Βουλή και στο κόμμα του ότι πρέπει πλέον να σπάσουμε το ταμπού του Brexit. Πρέπει να παραδεχθεί η χώρα ότι το Brexit δεν έκανε περισσότερο κακό από ότι καλό και ότι αν η κυβέρνηση των εργατικών μπορεί να κάνει μια καλύτερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να το πει στο λαό και να το κάνει. Άρα θέλω να πω ότι αυτή η δήλωση εγώ θα την έβαζα ως περισσότερο κατά κάποιο τρόπο σημάδι αλλαγής στρατηγικής, γιατί και εγώ ως πολιτικός αναλυτής μπορώ να παραδεχθώ ότι ναι, ας πούμε υπήρχαν διάφορες ομάδες και όχι μόνο η Ρωσία και άλλα κράτη και άλλα συμφέροντα κτλ. Που προσπαθούσαν να επηρεάσουν το δημοψήφισμα και οποιοδήποτε άλλες εκλογές με διάφορους ας πούμε που γράφουν σχόλια στο Facebook, στο Twitter κτλ. Αλλά εγώ θα έβαζα ένα μεγάλο αστερίσκο κατά πόσο όντως το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος καθορίστηκε από τη Ρωσία. Εγώ νομίζω ότι...
0: ότι είναι βαριά αυτή η δήλωση. Ότι είναι δύσκολα, τεκμηριώνεται με δύσκολο τρόπο.
2: Ακριβώς. Γιατί ας πούμε κάποιος μπορεί να κατηγορήσει ας πούμε κάποιος που είναι πολύ υπέρ του Brexit ότι υπήρχαν και κάποιες άλλες χώρες, κάποια άλλα συμφέροντα που προωθούσαν ότι να ψηφίσουμε εντός. Δηλαδή θέλω να πω ότι σίγουρα η Ρωσία είχε συμφέρον να σπάσει, να διασπάσει την λεγόμενη Ευρωατλαντική Συμμαχία, την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και το βλέπουμε και στη Γερμανία, το βλέπουμε και στη Γαλλία και στην Ελλάδα εν μέρη στα χρόνια του μνημονίου. Υπάρχουν πολλά στοιχεία ότι η Ρωσία, η Βενεζουέλα, άλλες χώρες βοηθούσαν τις λεγόμενες αντισυστημικές δυνάμεις. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, σίγουρα υπάρχουν και άλλες δυνάμεις και άλλοι παράγοντες που βοηθούν τις λεγόμενες συστημικές δυνάμεις. Άρα εγώ αυτό θα το έβαζα στο πλαίσιο μιας στρατηγικής του Μπέναμ, να πει στο λαό ότι ξέρετε, να πω για τους ακροατές μας ότι η Ρωσία στην Αγγλία δεν έχει καλή φήμη. Δηλαδή όταν λέμε ότι η Ρωσία έκανε κάτι, το περισσότερο κοινό στην Μεγάλη Βρετανία είναι πολύ σκεπτικό ως εχθρικό προς τη Ρωσία. Άρα είναι σαν κατά κάποιο τρόπο να λέει ο Μπέρχαμ ότι ένας εχθρός μας έκανε να κάνουμε κάτι που ίσως δεν έπρεπε. Άρα εγώ θα το έβαζα αυτό στο πλαίσιο μιας στρατηγικής και όχι κατά κάποιο τρόπο ότι ανακαλύψαμε κάτι που το κρύβαμε ή δεν υπήρχε ή δεν το ξέραμε. Εγώ έτσι θα το ερμήνευα.
1: Κύριε Ζαρταλούδη, να συμφωνήσω με την προσοχή που δείχνετε στο θεσμικό πεδίο και στο πολιτικό, γιατί στην πραγματικότητα η πολιτική ευθύνη του Brexit ανήκει σε εκείνες τις ακραίες πολιτικές δυνάμεις τότε στη Βρετανία, δυστυχώς και στον τότε πρωθυπουργό που νόμιζε ότι θα το κερδίσει το δημοψήφισμα, να τα θυμίσουμε. Για τους ακροατές μας τα λέω, τα λέω για εσάς. Και προφανώς δεν περίμενα το αποτέλεσμα που ήταν ωριακό. Άλλωστε, πλάκα-πλάκα τώρα που το σκέφτομαι, είναι 10 χρόνια που πέρασαν από το δημοψήφισμα το περιβόητο εκείνο, που ήταν η αρχή μιας μεγάλης φθοράς και ελλημάτων για την Ευρώπη ευρύτερα, γιατί όπως και να το κάνουμε, πέρα από τις πολιτικές των χωρών, η Βρετανία ήταν μεγάλη υπόθεση για την Ευρώπη και νομίζω ότι το ξανασυζητάνε σε έναν βαθμό σήμερα έχει σημασία. Αλλά εγώ θα το συνδύαζα με τη δήλωση των Βρετανών σε αυτή τη φάση και σε σχέση με την φοβερή αυτή εμπριστική εξέλιξη από τον κύριο Τραμπ αυτές τις ημέρες, που βγήκε και είπε η Βρετανική κυβέρνηση με τους εκπροσώπους της ότι στηρίζει τον Ζελένσκι. Γιατί εδώ ουσιαστικά ο Τραμπ ζητάει άμεση ανατροπή του Ζελένσκι όπως θέλει ο φίλος του ο Πούτιν. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Και υπάρχει μια μεγάλη κατά κάποιο τρόπο σύγκρουση η οποία διατηρείται πολύ, πολύ θα έλεγα χαρισματικά ή και πολύ αποτελεσματικά πίσω από τις κουρτίνες ή κάτω από το χαλί, όποια έκφραση θέλετε χρησιμοποιήστε. Η Ευρώπη πλέον έχει πάρει ένα οριστικό διαζύγιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανένας δεν το λέει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ίσως το αντίστροφο, οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν πάρει από την Ευρώπη οριστικό διαζύγιο
2: και
0: η Ευρώπη
2: σωστά,
0: να αρχίζει να σηκώνει το ανάστημά της.
2: Συμφωνώ, αλλά πλέον νομίζω ότι αυτό που θα έλεγα είναι ότι η Ευρώπη ποτέ δεν ήθελε να υπάρξει μια διάσταση απόψεων και στρατηγικής μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Σωστά. Αλλά πλέον και η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή και στη Μέση Ανατολή και στο Ουκρανικό και σε πολλά άλλα θέματα πλέον διακυβεύονται ζωτικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών χωρών. Και δεν είναι απλά ότι ο Τραμπ έκανε μια χάρη στο Πούτιν ή πάει εναντίον του Ζελένσκι. Κατά κάποιο τρόπο ο Τραμπ μας δηλώνει εμέσως πλην σαφώς ότι εντάξει τώρα, εάν θέλει να κάνει και κάτι και ο Πούτιν, εντάξει τώρα, δεν θα πούμε και εμείς όχι. Άρα αυτό θέλω να πω είναι μια κόκκινη γραμμή για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
0: Εγώ
2: Ένωσης.
0: Θεωρώ το αντίθετο ακόμα πιο βαρύ, ότι άλλαξε όλη τη στρατηγική που αυτή την περίοδο, όχι αυτή την περίοδο, τα τελευταία χρόνια έχει η Δύση εναντί του Πούτιν, της απομόνωσης, της ενεργειακής απομόνωσης του, του εμπάργκο, που τελικά επί της ουσίας με ένα τηλεφώνημα και με μια απόφαση ο πρόεδρος Τραμπ και το ανέτρεψε, κάνοντας συνομιλητή τον Πούτιν, και ένα όπλο που είχε η Ευρώπη ή η Δύση, θα λέγαμε καλύτερα, ουσιαστικά το χάρισε και πάλι ίσως τον Πούτιν.
2: Συμφωνώ, αλλά πολλοί αναλυτές, διάβαζα αναλυτές της αγοράς των πετρελαίων, ότι αυτή η συμφωνία Ρωσίας-Αμερικής αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό της αγοράς του αργού πετρελαίου. Επί της ουσίας θα είναι μια τρύπα στο νερό, δηλαδή θα πάρει κάποιο πετρέλαιο από τη Ρωσία, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι είναι μια συμβολική κίνηση, ότι δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος να αποκλείουμε τη Ρωσία, γιατί είναι συμμαχοί μας, είναι φίλοι μας κτλ. Ο Τραμπ έχει... Τώρα αλλάζουμε λίγο θέμα από τη Βρετανία αυτή κατά αυτή, αλλά...
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
2: Τον Βλαδίμιρο Πούτιν. Να θυμίσω στους ακροατές σας ότι πριν γίνει καν πολιτικός, πριν κατέβει στην σκακέρα της Προεδρίας κτλ., είχε γράψει μια επιστολή στον Πούτιν πόσο τον θαύμαζε ως ηγέτη. Δηλαδή υπάρχει μια, κατά κάποιο τρόπο, ένας θαυμασμός του Τραμπ προσωπικός στον Πούτιν ως τον μεγάλο ηγέτη της Ρωσίας ή του κόσμου, δεν ξέρω τι εγώ τι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και ένα προσωπικό, κατά κάποιο τρόπο, ρομάντζο, ας το
0: Μάλιστα.
2: πούμε.
0: Να ρωτήσω και κάτι που αφορά το εσωτερικό περιβάλλον, την εσωτερική πολιτική σκηνή της Βρετανίας. Βλέπαμε το τελευταίο διάστημα μια πολύ μεγάλη άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, του Φάραντζ, των κομμάτων, θα λέγαμε, της λαϊκιστικής δεξιάς και των αντιευρωπαϊκών κομμάτων. Θεωρείτε ότι η τελευταία εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει αυτή την μεταστροφή της κοινής γνώμης και να αλλάξει αυτή την τάση την οποία παρατηρούμε στην Βρετανία?
2: Εγώ πιστεύω, όπως σας είπα στην αρχή, γι' αυτό τον λόγο ο Μπένχαμ βάζει μπροστά τη Ρωσία. Με την έννοια προσπαθεί να, κατά κάποιο τρόπο, να απομονώσει τους λεγόμενους υπερπατριώτες, δηλαδή αυτούς που λένε ότι οποιαδήποτε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας, και κατά κάποιο τρόπο εμείς είμαστε πατριώτες και δεν θέλουμε να έχουν καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο Μπένχαμ λέει ότι, ξέρετε, αυτό το επιχείρημα έχει υποστηριχθεί από τους Ρώσους, που είναι οι εχθροί μας, άρα αν είμαστε εμείς σωστοί πατριώτες δεν πρέπει να το λαμβάνουμε τόσο πολύ σοβαρά αυτή την, κατά κάποιο τρόπο, τη φοβία εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη κόντρα πλέον μεταξύ των εργατικών και του reform, του κινήματος της μεταρρύθμισης. Τρομάρα μας θα βάζω εγώ, μεταρρύθμιση προς τα που δεν ξέρω. Γιατί έχουν βγει διάφορα, κατά κάποιο τρόπο, σκάνδαλα χρηματοδότησης του αρχηγού του κόμματος, του Φαράτζα, από λεγόμενους μεγιστάνες των κρυπτονομισμάτων. Άνθρωποι οι οποίοι είναι Βρετανοί, οι οποίοι μένουν στην Ταϊλάνδη, μένουν σε άλλες χώρες, δεν μένουν στην Αγγλία, και του έχουν δώσει 5-10 εκατομμύρια λίρες ως δώρο, το οποίο δεν ξέρουμε γιατί δώρο ήταν αυτό. Πρώτο είναι αυτό, το οποίο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο κλώνησε την δημοφιλία του Φαράζ. Αλλά επίσης υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, μια αντιστροφή του ρεύματος, στη πτώση των εργατικών με την αλλαγή του ηγέτη. Και ο Μπένχαμ έχει κάνει μια, κατά κάποιο τρόπο, εκστρατεία να πιάσει τα λαϊκά στρώματα. Μάλιστα. Ας πούμε, μιλάει, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να βάζουμε αλκοόλ στο γήπεδο του ποδοσφαίρου. Μιλάει για το κόστος μετακινήσεων. Έχει πιάσει πάρα πολλά λαϊκά θέματα, γιατί θέλει να απομονώσει αυτή την, κατά κάποιο τρόπο, αντισυστημική απειλή. Εγώ θα έλεγα ότι πλέον όλοι αυτοί, πείτε τους υπερπατριώτες, πείτε τους δεξιούς, ακροδεξιούς, λαϊκιστές, δεν ξέρω τι, αυτή τη στιγμή δεν μιλάνε τόσο πολύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή μιλάνε πάρα πολύ για τη μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση και τα λεγόμενα πλοιάρια που έρχονται από τη Γαλλία στην Αγγλία. Όπως, ας πούμε, στην Ελλάδα το 2015 που είχαμε διάφορα πλοιάρια που ερχόταν από την Τουρκία. Αυτό είναι τώρα πλέον το, κατά κάποιο τρόπο, το διακύβευμα για αυτούς, ότι πρέπει να κλείσουμε τα σύνορά μας.
1: Απλά μια γρήγορη προσθήκη να μας πείτε μια κουβέντα. Θυμήθηκα την ιστορία της Cambridge Analytica, που είχαν παρουσιαστεί τότε δημοσιεύματα που δεν εμπλέκαν απλώς, όπως αποδείχθηκε μετά σε σχέση με την εκστρατεία, την πρώτη εκστρατεία του Τραμπ για το 2016, αλλά είχε εμπλακεί και στο θέμα του ρεφερέντουμ, του δημοψηφίσματος που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Είδου λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών πέρα από τα δημοσιεύματα, γιατί μετά, αν θυμάμαι καλά, η Cambridge Analytica το μόνο που έφαγε ήταν ένα πρόστιμο στη Βρετανία. Εκείνο που έχει σημασία είναι να συνδυαστούν ό,τι στοιχεία ή ενδείξεις έχει ο κύριος Μπέρναμ, αν θέλει να γίνει πιο αξιόπιστο στα ζητήματα αυτά, να τεκμηριωθούν περισσότερο, γιατί πολλά μείνανε στην γκρίζα ζώνη, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, συμφωνώ. Και όχι μόνο αυτό. Όπως είπατε και εσείς, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό ήταν ένα θέμα από την ελίτ της Αγγλίας. Υπάρχουν διάφορες μελέτες κοινής γνώμης που μέχρι τρεις μήνες πριν το δημοψήφισμα το 80% των Βρετανών δεν σκεφτόντουσαν για την Ευρώπη. Και ξαφνικά άρχισαν να σκεφτόνται για την Ευρώπη. Θέλω να πω ότι δεν ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα κίνημα από κάτω προς τα πάνω, αλλά πιο πολύ μια διαμάχη των ελίτ σε ό,τι αφορά το ρόλο της Βρετανίας. Και είχαμε και το σύμβουλο του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος ήταν κατά κάποιο τρόπο μέσα στην καμπάνια. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί κάποιος να ανοίξει για την ψήφο και πώς ψήφισαν οι άνθρωποι. Και γι' αυτό θα έλεγα ότι εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πολλά στοιχεία ότι η Ρωσία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο προωθούσε το όχι, αλλά, δηλαδή να βγούμε, αλλά δεν νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο ήταν η Ρωσία
0: άλλαξε
2: που κατά κάποιο τρόπο έκλεισε τους Βρετανούς να ψηφίσουν. Δηλαδή έγινε μια
1: όχι,
2: προσπάθεια.
1: Όχι, σε σωστές αναλογίες το βάζετε. Ωραία. Εντάξει.
0: Και αυτό ίσως θα είναι και το κρίσιμο των επόμενων ημερών, προκειμένου να τεκμηριώσει ή όχι τη συζήτηση που ήδη έχει ανοίξει. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Ζαρταλούδη, τον καθηγητή, για την συνομιλία που
1: είχαμε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε
0: θα
1: καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε
2: Ζαρταλούδη. Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
12: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr.

0: επιστρέψαμε με ήχους γαλλικούς.
1: Με ήχους γαλλικούς να τους ξαναβάλουμε. Το φάγαμε το τραγούδι τώρα, δεν πειράζει. Κάτι θες να τα πεις τώρα.
0: Πολύ φοβάμαι ότι η Γαλλία δεν θα μας... θα μας διαψεύσει την αισιοδοξία που έχουμε, γιατί αν μας διαψεύσει η Γαλλία, νομίζω ότι η Ευρώπη θα πάρει ένα δρόμο δύσκολο.
1: Θα είναι πολύ βαρύ. Αλλά έχουμε ακόμα μήνες για να δούμε πώς θα δουλέψει όλο το πολιτικό σύστημα και στη Γαλλία, πέρα από τις ακραίες εκδηλώσεις.
0: Προς το παρόν, εμείς σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον ασχολούμαστε με το μπάσκετ του κυρίου Τσίπρα και την συμπερίληψη στα ψηφοδέλτια του κόμματος του ενός παλέμαχου ποδοσφαιριστή, μπασκετμπολίστα άλλων εποχών.
1: Καλός μπασκετμπολίστας, έτσι, να είμαστε, είμαστε δίκαιοι.
0: Εντάξει, έχουν υπάρξει.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βάζει πολλά καλά και ο κύριος Τσίπρα.
0: Ο Γκάλης που είναι και επιδραστικός, ο οποίος έχει και μια προσωπικότητα τεράστια, νομίζω ότι θα έκανε τη διαφορά. Αλλά ο Γιαννάκης, για παράδειγμα, είχε κατέβει με τα ψηφοδέλτια.
1: Για να είμαι γρήγορο, γιατί σε πιάνω, λέω. Και να βάλει ένα καλάθι ο Κορονιός. Εδώ έβαλε αυτοκαλάθι ο κύριος Καρτερός για τον κύριο Τσίπρα. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Τι αυτοκαλάθι. Αυτοκαλάθι είναι.
1: Τι είναι.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Εσύ πιστεύεις ότι έγραψε.
0: Όταν έχεις αυτό το ρόλο, να είσαι πολύ κοντινός άνθρωπος ενός πολιτικού αρχηγού, όπως ο κύριος Καρτερός είναι πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα, και γράφεις τέτοιες ανοησίες, συγγνώμη για την έκφραση, θα πω ότι είναι ανοησίες να χαρακτηρίζεις με αυτόν τον τρόπο έναν πολιτικό αρχηγό και δει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω ότι ναι, είναι πολιτικό αυτό το γκολ, αλλά έχει και πολιτική στόχευση. Δεν το κάνεις έτσι.
1: Δεν το κάνεις έτσι, τέλος πάντων, να το ξαναζητήσουμε.
0: Να απαξιώσει τον
1: αντίπαλό. Εδώ βλέπω ότι ο συνεργάτης μας λέει ότι είμαστε εκτός. Αλλά τέλος πάντων θα επανέλθουμε. Τα πιάσαμε, νομίζω.
0: Για μένα προσπαθεί.
1: Με έχεις εκπλήξει.
0: Είναι...
1: Είσαι γρήγορος σαν τους μπασκετμπολίστες. Γρήγορος.
0: Προσπαθείς να με κόψεις.
1: Είπα, ήρθες πιο δυνατός. Σε κόβω, σε κόβω. Για να μιλήσει για τον Τσίπρα. Λοιπόν, okay.
0: Εγώ λοιπόν. Πριν κοπώ, πριν αυτοπεριοριστώ, θα σας πω ότι η Big Win βρίσκεται για μία ακόμα φορά στο πλευρό της αμιμόνης, προσφέροντας τρόφιμα που θα καλύψουν σημαντικό μέρος των αναγκών του οργανισμού για τους επόμενους 4 μήνες. Μία ουσιαστική πρωτοβουλία που στηρίζει καθημερινή λειτουργία και το σημαντικό έργο της αμιμόνης. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Τελειώσαμε, Δημήτρη. Αύριο Τρίτη τα υπόλοιπα.
1: Αύριο με πιο πολύ όρεξη.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιανγιακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς.
11: για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Φέτος ο Grinch αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
13: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση.

0: 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Ζωής. 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες για σήμερα και πολλές ευχές για καλή εβδομάδα. Τουλάχιστον για σήμερα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος. Κακοκαιρία, καινούρια και βροχούλες και όλα αυτά τα σχετικά που ακολουθούν το φθινόπωρο τα περιμένουμε από τις επόμενες μέρες και το λέμε αυτό διότι όταν βλέπουμε το νερό της βροχής να πέφτει από τον ουρανό, σκεφτόμαστε τι άχρηστοι που είμαστε σε αυτό το νησί. Λοιπόν, είναι Δευτέρα σήμερα, ο μήνας έχει 12, είναι η ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όσους μας ακούνε κυρίως εκτός Ελλάδος και στον απόμπαδημο ελληνισμό μέσω του διαδικτύου και εμείς πάμε να καλωσορίσουμε την πρώτη μας καλεσμένη, αφού σας πούμε ότι σήμερα έχει πολλές αποκλειστικές ειδήσεις η εφημερίδα Ερμής για τα τουριστικά θέματα και όχι μόνο. Λοιπόν, μαζί μας είναι η καθηγήτρια από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και πρώην αντιπρίτανης, η κυρία Κατερίνα Καμπάση, είναι εδώ κοντά μας να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση γενικότερα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, κυρία Καμπάση.
2: Και καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, πόσο πιεστική είναι η κατάσταση τώρα που μπήκε φθινόπωρο και άρχισαν και τα όλη
2: όλα
1: η εκπαίδευση.
2: Καλά, έχουμε ήδη ξεκινήσει τις δράσεις μας, έχουμε μπει έτσι δυναμικά, έχουν γίνει αρκετές δράσεις εδώ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και αυτή τη εβδομάδα έχουμε και άλλη μια καινούρια δράση με δύο δημόσια έτσι public events, με δύο... με ανοιχτά στο κοινό εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα αυτή τη βδομάδα γίνεται η πρώτη ετήσια σύνοδος του έργου Ρέστακοβ της Άκυνθο. Η σύνοδος αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Erasmus Days του 2026. Είναι αυτή τη βδομάδα, είναι οι μέρες Erasmus πανευρωπαϊκά.
1: Ναι. Τι πρέπει να πούμε λίγο πιο αναλυτικά για τον κόσμο, περί τίνος πρόκειται, τι συνεργασία είναι αυτή και πού αποσκοπεί.
2: Ναι. Πολύ ωραία. Το Ρέστακοβ είναι ένα αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης συλλογικής εστίασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μιλάμε για εστιατόρια, για κοινωνικά εστιατόρια, για εστιατόρια νοσοκομείων, για κηλικία.
1: Εμπορικά όμως, και αμιγώς εμπορικά, ή όχι.
2: Όχι, εμπορικά, όλα, και κοινωνικά και εμπορικά. Το θέμα είναι να είναι βιώσιμα, δηλαδή να μην σπαταλάμε τρόφιμα, να μην παίρνουμε τρόφιμα από μακριά αλλά του τόπου μας, ώστε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
1: Σωστά, που έχει να κάνει με τα καύσιμα, τις μετακινήσεις.
2: Και ο στόχος του προγράμματος είναι να αναβαθμίσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών του κλάδου. Αυτό θα το πραγματοποιήσει αναπτύσσοντας καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και προωθώντας πρακτικές βιωσιμότητας, κυκλικής οικονομίας, τη σπατάλη τροφίμων που είπα.
1: Είναι χρηματοδοτούμενο αυτό από την Ευρώπη?
2: Είναι από την Ευρώπη.
1: Ωραία. Θα κάνω πολιτικό σχόλιο τώρα για αυτό.
2: Από 6 χώρες. Είναι από Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Τουρκία, Σλοβακία, Μάλτα. Και είναι, είναι 18 εταίροι, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικοί φορείς και επιχειρήσεις του κλάδου.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο πρόγραμμα, πρέπει να διευρυνθεί, πρέπει να ριζώσει, να περάσει τη συνείδηση του κόσμου. Έρχεται όμως σε αντίφαση με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε, σε επίπεδο κορυφής, που συμπράττουν με συμφωνίες, ας πούμε, με την Νότια Αμερική τύπου Μερκοσούρ, που αντί να ενθαρρύνουμε τους Ευρωπαίους αγρότες να παράγουν στις χώρες μας, κάνουμε το ακριβώς αντίθετο.
2: Και είναι και ένα πρόβλημα που έχουμε και τοπικά, γιατί ο πρωτογενής τομέας έτσι λίγο έχει
1: ξεχαστεί. Παραγωνίζεται και συνεχώς.
2: Ακριβώς, παραγωνίζεται και πανελλαδικά. Και πανευρωπαϊκά, δυστυχώς.
1: Ναι, υποχωρία, δεν ξέρω, και είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Ολέθριο σφάλμα τη στιγμή που οι υπερδυνάμεις του πλανήτη βλέπουμε να καλλιεργούν τη γη για να θρέψουν τους λαούς τους, εμείς να συμπεριφερόμαστε έτσι αλλοπρόσαλα.
2: Ακριβώς, και είναι ένα σοβαρό θέμα. Και έχω να σας πω ότι γι' αυτό το λόγο εμείς προσπαθούμε Εμείς το βλέπουμε από την πλευρά της βιωσιμότητας, γιατί είμαστε και τμήμα περιβάλλοντος, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Εμείς συμμετέχουμε εδώ και το τμήμα τουρισμού συμμετέχει από το Ιωνίο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Το πλαίσιο λοιπόν αυτής της συνάντησης, η οποία θα είναι 14 με 16 Οκτωβρίου, αυτή τη βδομάδα, την 5η 15 Οκτωβρίου, διοργανώνεται μία δημόσια ανοιχτή εκδήλωση, ανοιχτή στο κοινό, δωρεάν είσοδος κτλ. Απευθύνεται σε ερευνητές, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες του χώρου, στις 10.30 το πρωί, και θα μιλήσουμε για τη βιώσιμη συλλογική εστίαση, τις προσθήσεις και τις λύσεις. Ναι. Και αυτοί θα είναι επαγγελματίες από τη Ζάκυνθο στο πάνελ και επαγγελματίες από τους, και κάποιοι εκπρόσωποι από τους φορείς, ναι, και θα μιλήσουν πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Τους φορείς τους τοπικούς ή αυτούς που θα έρθουν από πέρα, τους εταίρους, ας πούμε.
2: Τους φορείς, τους εταίρους.
1: Ωραία. Ναι. Θα είναι ανοιχτή αυτή η συνάντηση.
2: Θα είναι ανοιχτή η συνάντηση. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί. Περιμένουμε τις απόψεις των τοπικών επαγγελματιών, δηλαδή θα έχουμε τον πρόεδρο των ΣΕΦ, τον κύριο Ανδρέα Θεμοτόμο, θα έχουμε την κυρία Τετράδη από τον Σύλλογο των Ξενοδόχων της Ζακύνθου, θα έχουμε την κυρία Μπουφίδου από τους Μελισσιώτισσες, θα έχουμε τον κύριο Βαρδοκαστάνη από τους εστιάτορες. Mm-hmm. Θα έχουμε τον κύριο Νικολουδάκη ως ξενοδόχο.
1: Ναι.
2: Έχουμε έτσι ένα μεγάλο πάνελ, αλλά θα θέλαμε και το κοινό να συμμετέχει πάνω σε αυτά.
1: Ναι, ωραία. Δηλαδή θα δοθεί η δυνατότητα να είναι οι πόρτες ανοιχτές. Ναι. Δηλαδή μπορούν να έρθουν, ας πούμε, οι διοκτήτες εστιατορίων.
2: Εννοείται.
1: Και οτιδήποτε έχει να κάνει με την εστίαση.
2: Ναι, από τους διαιτολόγους, ναι, μέχρι τους...
1: Μέχρι τις νοικοκυρές, θα έλεγα εγώ, που μαγειρεύουν στα σπίτια τους, που είναι ο μεγάλος ο όγκος, είναι οι γυναίκες που μαγειρεύουν στα σπίτια τους. Γιατί στην πλειοψηφία το γυναικείο φύλλο ασχολείται με την, ναι, κουζίνα, στην πλειοψηφία. Μετά την εργασία μπαίνει στην κουζίνα. Και το λέω γιατί οι γυναίκες λειτουργούν και στα εστιατόρια, έχουμε και γυναίκες σεφ, οπότε ναι, διευρύνεται έτσι βεντάλια και αυτό είναι
2: ναι,
1: καλό.
2: Έχουμε, ναι, και γυναίκες και άντρες, αλλά...
1: ναι, εγώ είπα οι γυναίκες είναι σαν με την ιδιότητά τους σαν οικοκυρά στο σπίτι, ότι είναι, ναι, περισσότερες, ναι, ναι, ναι, γυναίκες που μαγειρεύουν αναλογικά με τους άντρες, για τις ανάγκες, ναι, οικογένειας, αυτό εννοώ.
2: Και όλα αυτά θα γίνουν λοιπόν την 5η 15 Οκτωβρίου στις 10.30.
1: Ναι.
2: Εδώ στο Αμφιθέατρο του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
1: Το πρωί, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα γίνει και live μετάδοση μέσω YouTube.
1: Α, ωραία. Πολύ ωραία.
2: Θα βγάλω ανακοινώσεις, θα βγάλουμε ανακοινώσεις.
1: Και μετάδοση και μέρους απευθείας από τα μέσα ενημέρωσης θα μπορούσε να γίνει.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Τώρα, την επόμενη μέρα θα έχουμε και έτσι μία μικριότερη εκδήλωση για το Εράσμου, στο πρόγραμμα Εράσμου. Και τις συνεργασίες που γίνονται, ήδη υπάρχουν και κάποια σχολεία εδώ πέρα, και αυτή ανοιχτή εκδήλωση στο κοινό,
1: ναι,
2: όποιος ενδιαφέρεται να έρθει να μάθει για τα προγράμματα Εράσμους.
1: Ναι, πολύ καλά. Λοιπόν, αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι ορισμένα πράγματα που μας τα μαθαίνει η ζωή, δεν μας τα μαθαίνουν στο σχολείο, και επειδή είστε και εκπαιδευτικός, ανεξαρτήτου βαθμίδας, νομίζω ότι τέτοια θέματα ευαισθητοποίησης απέναντι στην παγκόσμια κοινότητα και στη γη που μας φιλοξενεί, θα έπρεπε να εντάσσονται από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι, για να λειτουργούν τα παιδιά σκεπτόμενα, προβληματιζόμενα, και ως αυριανοί πολίτες να τα κάνουν πράξη.
2: Ακριβώς.
1: Αυτά που θα μαθαίνουν. Έτσι. Οι ανάγκες δηλαδή δημιουργούν αυτές τις προϋποθέσεις για εκμάθηση και σε άλλα πράγματα σήμερα.
2: Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ότι αυτός είναι ένας σημαντικός ρόλος που μπορεί να παίξει ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην περιφέρεια στην οποία έχει την έδρα του. Οπότε οι εκδηλώσεις αυτές είναι σημαντικές. Και θα ήθελα να συμμετέχουν και οι επαγγελματίες του χώρου.
1: Νομίζω ότι επειδή στις 15 του μήνα θα έχει κλείσει η τουριστική σεζόν, το τελευταίο αεροπλάνο charter φεύγει στις 7 Νοεμβρίου, Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια φάση, τέλος πάντων, που κλείνουν οι επιχειρήσεις, ότι θα δοθεί αυτή η δυνατότητα συμμετοχής.
2: Εμείς θα κάνουμε γι' αυτό διαλέξαμε τον Οκτώβρη.
1: Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε από την πλευρά μας. Θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία εμείς οι δύο, να μας τροφοδοτείτε με ό,τι υλικό υπάρχει, από ανακοινώσεις, από το φωτογραφικό υλικό, να το συντηρούμε δηλαδή στην επικαιρότητα και στο γραπτό και στον προφορικό λόγο, ώστε να πετύχουμε το ευκταίο για τον πλανήτη, εγώ θέλω να πω. Γιατί το πλατιάζω, γιατί είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα αυτό. Τα τρόφιμα που τα πετάμε τη στιγμή που σε άλλα σημεία της γης άνθρωποι πεθαίνουν από ασιτία και τη στιγμή που ξέρουμε ότι οι πόροι, όπως το νερό, συνεχώς μειώνονται.
2: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, θέλω πριν κλείσουμε δύο λόγια για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς στη Ζάκυνθο με το τμήμα περιβάλλοντος. Έτσι, δεν είχαμε την ευκαιρία το προηγούμενο διάστημα να τα πούμε. Έτσι, λίγο να μας πείτε πώς κυλάνε αυτά όλα.
2: Όλα κυλάνε μια χαρά. Έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ τακτικοί καθηγητές πια. Αλλά ακόμα και οι έκτακτοι καθηγητές έχουν προσληφθεί, που είναι 2-3 πια, δεν είμαστε, γιατί περισσότεροι είμαστε τακτικοί καθηγητές. Τα μαθήματα όλα γίνονται κανονικά. Όλα παίρνουν καλώς.
1: Ναι. Δεν έχουμε προβλήματα στη Ζάκυνθο όπως άλλες περιοχές που μάθαμε πρόσφατα, νέοι φοιτητές να μην έρθουν για λόγους.
2: Αυτό είναι ότι
1: ναι, είναι πάγιο, το ξέρω. Απλά επειδή ακούσαμε κάποια στατιστικά από άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδος που έχουν και πολλές σχολές, απλά θα ήθελα έτσι να μας το επιβεβαιώσετε αν έχουμε περιστατικά.
2: Είμαι σίγουρη ότι ήταν επίσημα στατιστικά, παρότι βγαίνανε από έτσι, πρόσωπα.
1: Ναι.
2: Επίσημα, είμαστε και βγάλει και μια πολύ ωραία συνέντευξη ο Πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
1: Για αυτό το θέμα,
2: που, ακριβώς για αυτό το θέμα, το ίσως. Γιατί νομίζω ότι έτσι δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα ως περιφερειακά ιδρύματα. Όμως δεν είναι απαγορευτικά, δεν είναι για να κινδυνεύουμε, να κινδυνεύει η λειτουργία μας. Οπότε,
1: και για τους φοιτητές εγώ λέω που δεν βρίσκουν σπίτι, που δεν έχουν χρήματα, που δυσκολεύονται και αυτή την πλευρά δηλαδή.
2: Είμαστε όμως την ολοκλήρωση της αγοράς του οικοπαίδου, τελειώνουν δηλαδή τώρα, ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η ανέγερση της φοιτητικής συστίας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Είναι φοβερά σημαντικό, αλλά επειδή το γράφω τώρα καμιά εικοσαριά χρόνια, έχω απογοητευτεί και εγώ, ξέρετε.
2: Το ξέρω, ξέρετε πως έχουμε παιδευτεί με αυτό το συμβόλαιο, πραγματικά δηλαδή πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εδώ θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω και τον κύριο Δραγώνα, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, γιατί πραγματικά το έχει τρέξει πάρα πολύ το θέμα.
1: Τέλεια. Λοιπόν, οπότε έχουμε πολλές ειδήσεις σήμερα που μας βγήκαν από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το τμήμα περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο. Ένα τμήμα που πρέπει να το έχουμε όχι μόνο κορώνα στο κεφάλι μας, αλλά να το προσέχουμε και σαν τα μάτια μας. Και αυτό δεν το λέω μόνο για τους φοιτητές, το λέω και για τα ζητήματα του περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο που συνυφαίνονται, ξέρετε, όλα αυτά μαζί και θέλουμε να έχουμε το νου μας.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί ξέρω ότι σας έβγαλα από δουλειά. Να είστε καλά, να είστε δημιουργικοί πάντα, κυρία Καμπάση, και τις ευχές μας για κάθε καλό. Καλή επιτυχία. Έγινε. Καλημέρα σας. Γεια σας. Η κυρία Κατερίνα Καμπάση, καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πρώην αντιπρίτανης και κοσμήτωρας της σχολής εδώ, είναι μαζί μας σε τακτική βάση, διότι υπάρχει αυτή η αλληλοεπικοινωνία. Να σας ενημερώνουμε για τα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Ζάκυνθο, μια και πρέπει να αντιληφθούμε ότι στη Ζάκυνθο δεν είναι μόνο να μετράμε δωμάτια στον τουρισμό.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας στο μπλουτζίν σου, μικρό πράγματα, διαφορά. Ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δε

0: στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε.

περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.

Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα να δούμε τι γράφει ο τύπος σήμερα και η εφημερίδα Ερμής. Είναι Δευτέρα 12 του Οκτώβρη και να ρίξουμε μια ματιά στα θέματα από την πρώτη σελίδα. Με κεντρικό θέμα τη μείωση αφίξεων στο αεροδρόμιο που καταγράφεται για τις διεθνείς πτήσεις, όχι για τις πτήσεις εσωτερικού, για το μήνα Σεπτέμβριο. Μείωση 9%.

με τις αφίξεις αλλοδαπών τουριστών και υπάρχει μια μείωση 9% για το μήνα Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα 28.500 τουρίστες ήλθαν φέτος το Σεπτέμβριο μήνα από το εξωτερικό και 31.700 είχαν έρθει πέρυσι. Οι πληροφορίες όμως οι γενικότερες, γιατί τώρα που φεύγει η τουριστική σεζόν, με δεδομένο έχουμε την τελευταία πτήση στις 7 Νοεμβρίου, θα επικεντρώσουν στο κομμάτι του συνόλου της τουριστικής κίνησης. Και οι πληροφορίες για τη Ζάκη θα αναφέρουν ότι το νησί μας θα κλείσει τη σεζόν αυτή στο αεροδρόμιο με μια μικρή άνοδο.

72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου εντοπίστηκε η γυναίκα, η οποία έπεσε από το κουρασγερό πλοίο την περασμένη Παρασκευή και για την οποία στήθηκε μια τεράστια κινητοποίηση από το αρχηγείο του λιμενικού σώματος για να βρεθεί. Το καλό στην υπόθεση της γυναίκας, είναι 44χρονη από το El Salvador, είναι ότι την ώρα που έπεσε στη θάλασσα την είδαν κάποιοι από το κουρασγερόπλοιο και τις πέταξαν στο σίβιο. Και είναι θετικό γιατί μετά από 20 ώρες, 24 ώρες λένε ότι έμεινε μέσα στη θάλασσα, αν δεν είχε το σωσίβιο μπορεί και να είχε πνιγεί. Λοιπόν, το σωσίβιο ήταν σωτήριο διότι έχει και φώτα και φωσφορίζει τη νύχτα και την είδαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο το οποίο είχε δεσμευτεί με αποτέλεσμα να καταφέρουν μάλλον οι δυνάμεις του λιμενικού να τη σώσουν. Στην περιοχή υπήρχε Σούπερ Πούμα, υπήρχαν σκάφη του λιμενικού, πήγε και το λιμενικό της Ζακύνθου. Τρεις ώρες χρειάστηκε για να φτάσει εκεί κάτω στα 72 ναυτικά μίλια. Ήταν πολύ νότια, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Ήταν και το σκάφος του λιμενικού από το κατάκολο. Τελικά της πέταξε το σκοινί και την έσωσε το σκάφος από το κατάκολο. Και βρέθηκε καλά στην υγεία της, πήγε στο νοσοκομείο στο κατάκολο και πλέον τώρα περιμένουμε τα στοιχεία που θα δοθούν, αν δοθούν από το αρχηγείο του λιμενικού σώματος, γιατί διενεργείται μια προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στη θάλασσα η γυναίκα. Πώς έπεσε. Λοιπόν, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Ξέρουμε όμως ότι αυτή η υπόθεση είχε αίσια κατάληξη και σε αυτό συνέτειναν τα καιρικά φαινόμενα. Ήταν καλός ο καιρός, δεν είχε πολλά μποφόρ. Συνέτεινε το γεγονός ότι είμαστε ακόμα σε καλοκαίρι. Η θάλασσα είναι ζεστή, δεν είναι παγωμένη, φανταστείτε να ήταν Δεκέμβρης. Συνέτεινε φυσικά τα μάλα το γεγονός ότι υπήρχε σωσίβιο, έμεινε πάνω στο σωσίβιο, έμεινε στον αφρό της θάλασσας και τη γλίτωσε. Είχε πολλούς Αγίους μαζί της αυτή η γυναίκα. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά να πούμε για αυτή την υπόθεση, για την οποία όταν έχουμε νεότερα θα σας ειδοποιήσουμε από τη διαδικασία της προανάκρισης. Τώρα, να γυρίσουμε και πάλι στα νερά του Ιωνίου, να γυρίσουμε στη Ζάκυνθο όμως, διότι είχαμε ένα περιστατικό εμπρησμού που έγινε τις περασμένες ώρες. Έγινε ξημερώματα Κυριακής, νύχτα Σαββάτου προς ξημερώματα Κυριακής. Είχαμε σε ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στον Πανάτο πρόκληση πυρκαγιάς από την οποία καταστράφηκε εντελώς. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν κάμερες και έχουν καταγράψει τον άνθρωπο που έβαλε τα γκαζάκια και προκάλεσε την πυρκαγιά. Η πυροσβεστική υπηρεσία, ενδεχομένως και η αστυνομία, το ερευνά αυτό το θέμα. Δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε μόνο ότι πρόκειται για εμπρισμό. Και τώρα τελευταία έτσι πολλά αυτοκίνητα πιάνουν φωτιά στη Ζάκυνθο. Είχαμε και πριν από αρκετούς μήνες και ένα άλλο αυτοκίνητο εδώ στην Κυπρίων Αγωνιστών που έπιασε φωτιά. Λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα στη μικρή μας κοινωνία δεν είναι καλά. Δεν γίνεται να είναι η Ζάκυνθος να έχει μετατραπεί σε Σικάγο και Βάλε. Με βάση τον πληθυσμό και την έκτασή της. Αυτά για τα τελευταία σημαντικά γεγονότα. Πάμε να δούμε άλλα θέματα που μπορείτε εσείς να διαβάσετε σήμερα με την εφημερίδα Ερμής. Στα Ιόνια νησιά οι υψηλότερες αμοιβές εργασίας. Αποτελέσματα έρευνας με βάση τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. ΟΣΔΕ 2026. Ταλαιπωρία αγροτών με ΚΑΕΚ, τα οποία όμως δεν ταυτίζονται με τις ιδιοκτησίες. Για το θέμα αυτό υπάρχουν κάποιες οδηγίες που έχει δώσει η ΑΔΑΕ. Ώστε οι παραγωγοί, αν βλέπουν ότι δεν ταυτίζονται, ότι έχουν γίνει λάθος στο κτηματολόγιο ή οπουδήποτε αλλού, να φτιάχνουν κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις, να αιτιολογούν γιατί είχε συμβεί το λάθος και να βεβαιώνουν, θα προσκομίσουν τα σχετικά παραστατικά όταν τους ζητηθούν, που αυτά όλα θα τα επιβεβαιώνουν. Λοιπόν, εμπόδια, πολλά εμπόδια. Δρόμος με εμποδίων είναι αυτή η υπόθεση με τους αγρότες και μην νομίζετε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν. Ότι γίνονται για το καλό των Ελλήνων, γίνονται για το κακό μας όλα αυτά και νομίζουμε ότι η κυβέρνηση έπρεπε ήδη να έχει πάρει πρωτοβουλίες για να λύνει τους γόρδιους δεσμούς και όχι να κάνει τη ζωή των Ελλήνων ακόμα πιο δύσκολη, με αποτέλεσμα τα νέα παιδιά να φεύγουν σοριδών από την Ελλάδα. Για να δούμε τι άλλο μπορούμε να διαβάσουμε στον Ερμή σήμερα. Έχουμε μια καταγγελία από το συνδυασμό ΑΝΑΣΑ, επικεφαλής του οποίου είναι ο κύριος Γαλιατσάτος, ο Θοδωρής, που πιάνει το θέμα με τις απορροφήσεις στα κονδύλια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συγκεκριμένα του ΕΣΠΑ. Στο 18% βρίσκεται η απορρόφηση και είναι ζητούμενο αν το υπόλοιπο 22% θα καταφέρουμε να τα απορροφήσουμε μέχρι την επόμενη χρονιά, το 2027, γιατί τελειώνει το πρόγραμμα. Λοιπόν, μας δίνουν λεφτά με τη σέσουλα και εμείς τα κοιτάμε, δεν μπορούμε να τα απορροφήσουμε. Γιατί είμαστε ανίκανοι, άχρηστοι, δεν ξέρω γιατί. Πάντως υπάρχουν τα γιατί αυτά, στα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
η αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου έκανε αυτή την καταγγελία, ρίχνει ευθύνες στον Τρεπεκλή, ρίχνει και στην κυρία Κράτσα ευθύνες και λέει ότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά τη στιγμή που η χώρα μας και η περιοχή μας έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από έργα. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο μπορείτε να διαβάσετε σήμερα από την εφημερίδα Ερμής. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος, μιλά στον Ερμή, αναφέρεται σε πολλά. Μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι είναι χωρίς αποτέλεσμα τα μέτρα της Δημοτικής Αρχής για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη. Συντάξεις Νοεμβρίου, πληρωμή τους ξεκινά από τις 26 αυτού του μήνα. Έχουμε τον πρόεδρο από τους ξενοδόχους στο Τσιλιβί. Ο κ. Γκλαβάς λέει ότι ήταν δύσκολο το ξεκίνημα, αλλά καλό το φινάλε της τουριστικής σεζόν φέτος. Προβλήματα με τα αντιπλημμυρικά έργα. Μιλούν οι πρόεδροι των κοινοτήτων στην εφημερίδα Ερμής. Και έχουμε και όλη την αθλητική επικαιρότητα σε τρεις σελίδες σήμερα στον Ερμή.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, για επιστρέψαμε. Είχαμε την καθηγήτρια από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την κυρία Καμπάζη, προηγουμένως για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σας διαβάσαμε τις αποκλειστικές πληροφορίες που έχει σήμερα ο Ερμής για το αεροδρόμιο και για την κίνηση. Σας ενημερώσαμε για το τι έγινε με τον εμπρισμό στο αυτοκίνητο του ανθρώπου και στον Πανάτο, αλλά και για την αίσια κατάληξη που είχε η γυναίκα που έπεσε από το κουραζιερόπλοιο προχθές. Λοιπόν, τώρα όμως να φύγουμε από όλα αυτά και να πάμε στο χώρο του νοσοκομείου να μιλήσουμε με τον γιατρό, με ευθύρα γυναικολόγο, τον κύριο Νικήτα Σπίνο, τον πρώην αντιδήμαρχο, που είναι εδώ κοντά μας να κουβεντιάσουμε για τα θέματα της υγείας και του νοσοκομείου μας από τη θέση την οποία υπηρετεί ως διευθυντής στη γυναικολογική κλινική. Τις καλημέρες μας και τις ευχές μας για καλή εβδομάδα, γιατρέ μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε? Υγεία να ευχηθούμε και όλα τα καλά. Λοιπόν, να ρωτήσω πώς είναι η κατάσταση, επειδή περάσαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, τουρισμός, προβλήματα, 1002. Σε εσάς, το δικό σας το αντικείμενο, πώς πήγε αυτό το καλοκαίρι?
2: Όσο προχωράει ο χρόνος, αυξάνονται και οι τοκετοί στο νοσοκομείο μας, αυξάνονται και η εμπιστοσύνη του κόσμου, διότι προσπαθούμε να έχουμε μια αποτελεσματική συμπεριφορά στις έγκυες, στις γυναίκες που έρχονται για γυναικολογικά προβλήματα,
1: ναι.
2: με ασφάλεια. Και αυτό το αίσθημα της ασφάλειας που νιώθουν οι ασθενείς μας, οι ακινθενές και όχι μόνο, το λαμβάνουμε από τα ευχαριστώ τους και από την συνολική τους συμπεριφορά.
1: Ναι. Λοιπόν, και τα γεγονότα που συνέβησαν στην Αθήνα, ξέρετε, τώρα τις τελευταίες ημέρες, και μιλάω για το γιατρό στο Κολωνάκι, νομίζω ότι έχουν στρέψει το ενδιαφέρον του κόσμου περισσότερο μετά και τον κορονοϊό στο κομμάτι της δημόσιας υγείας και τις δομές της δημόσιας που πρέπει να στελεχώνονται από το κράτος, να στελεχώνονται παρκώς και τέλος πάντων να υπάρχει αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που δεν θα εδράζεται στο χρήμα. Έτσι, θα εδράζεται στις αξίες που υπηρετούν άνθρωποι συγκεκριμένων επαγγελμάτων, μηδέ εξαιρουμένου και του δικού μας.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτά που συνέβησαν και μάθαμε και εμείς μέσα από τα μέσα ενημέρωσης στο Κολωνάκι διατάραξαν μια ήδη διαταραγμένη εμπιστοσύνη του κόσμου προς τους γιατρούς και γενικά προς το σύστημα.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι όμως, και για να είμαστε τιμή και ξεκάθαροι, είναι ότι πάντα υπήρχαν οι καλοί επαγγελματίες, και το λέω με την θετική έννοια, ή και οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούσαν καιροσκοπικά.
1: Καλοί και κακοί υπάρχουν παντού,
2: πάντα
1: σύμφωνοι, συμφωνούμε σε αυτό, αλλά το θέμα είναι το κράτος να μπορεί με το νομοθετικό του πλαίσιο να περιχαρακώνει τις ορέξεις γενικά των ανθρώπων. Γενικά ο άνθρωπος σαν έτσι όν πάνω στη γη είναι λίγο αδιφάγο, είναι λίγο, ξέρετε, επεκτατικό. Λοιπόν, καλό είναι να έχουμε το νομοθετικό εκείνο πλαίσιο που τα αρνητικά θα τα περιορίζει και τα θετικά θα τα μεγενθύνει στη συμπεριφορά όλων μας.
2: Είναι αλήθεια ότι από τη μία μεριά είναι ευθύνη του κράτους ή των θεσμών, ιατρικών συλλόγων κλπ. Να έχουν ένα καλό έλεγχο ή μια καλή εικόνα για το πώς λειτουργούν τα ιατρία. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ευκολία για να υπάρχει ακόμη καλύτερη εικόνα.
1: Ναι.
2: Από την άλλη μεριά βέβαια είναι στην ατομική ευθύνη του κάθε επιστήμονα, του κάθε γιατρού να εφαρμόζει αυτά τα οποία προβλέπεται, είτε για την ειδικότητά του, είτε σε ό,τι αφορά πρωτόκολλα θεραπείας, ούτως ώστε ό,τι κάνει να είναι προς όφελος των ασθενών. Είχε πει ο δάσκαλος της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, ότι ο γιατρός ο οποίος δεν σκέφτεται το συμφέρον του ασθενούς του, αλλά σκέφτεται τον εαυτό του, πρωτίστως, τότε πάβει να είναι γιατρός. Δηλαδή ήταν τόσο ξεκάθαρος, τόσο ξεκάθαρος στο τι όριζε ο ίδιος γιατρό.
1: Ναι. Και που σήμερα όλα αυτά εντάσσονται στις αποκαλούμενες ανθρωπιστικές επιστήμες και δεν είναι τυχαίος ο όρος. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι μπροστά με τις αξίες που πρέπει να υπηρετεί. Το χρήμα είναι προφανώς, δεν είναι αξία, ούτε λειτουργεί με βάση το συναίσθημα και τις ανάγκες των ανθρώπων. Λοιπόν, είναι πολύ θετικό από όλα αυτά που μας είπατε. Εγώ, ξέρετε, το κρατάω την αύξηση των γεννήσεων σε μια εποχή που η Ελλάδα έχει σοβαρότατο πρόβλημα με την υπογεννητικότητα. Εντάξει, είναι ένας φάρος έτσι να ακούμε ότι σε κάποια περιοχή της Ελλάδος και δει απομακρυσμένη νησιωτική, δηλαδή, όχι το κέντρο, ότι έχουμε αυξημένο αριθμό γεννήσεων. Ναι, είναι πολύ καλό αυτό και μακάρι να δίνονταν και κίνητρα από την πολιτεία στα νέα ζευγάρια και στους νέους ανθρώπους να τεκνοποιούν με μεγαλύτερη έτσι.
2: Αυτό δεν σημαίνει η αυξημένη προσέλευση, δεν σημαίνει ότι έχουμε ότι αντιμετωπίζουμε βεβαιότατα ότι αντιμετωπίζουμε την υπογεννητικότητα, αλλά η προσέλευση του κόσμου που ενδεχομένως να πήγαινε εκτός Ζακύνθου έχει αυξηθεί στο νοσοκομείο μας.
1: Ναι.
2: Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υπογεννητικότητας στη Ζάκυνθο, που είναι σε όλη την Ελλάδα, χρειάζεται άλλου τύπου έρευνα για να είμαστε
1: στατιστικά,
2: για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα.
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια η Ζάκυνθος δεν είναι στις περιοχές εκεί που έχουν πολύ οξύ πρόβλημα και σε αυτό συντείνει ο τουρισμός, το γεγονός ότι έχουμε πολλούς οικονομικούς μετανάστες. Όμως δεν είναι γενικότερο πρόβλημα της Ελλάδος και οι πολιτικοί μας πρέπει να το δουν. Λοιπόν, εσείς τώρα θέλω να πείτε, είστε μόνος σας εκεί, έχετε κάποια βοήθεια στο δικό σας το κομμάτι, εκεί στη Μευτική. Νομίζω ότι έχετε γιατρούς δίπλα σας κι άλλους, έτσι.
2: Στη Μευτική είμαστε μια ιατρική ομάδα μαζί με μένα, 5 γιατρούς.
1: Ωραία. Φτάνουν και περισσεύουν για τη Ζάκυνθο.
2: Είμαστε μια χαρά σε ό,τι αφορά τα νούμερα.
1: Ναι.
2: Θέλω βέβαια να συνεχίσουμε να είμαστε και οι 5,
1: ναι,
2: γιατί χωρίς επαρκές ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό δεν μπορούμε να έχουμε ποιοτικές υπηρεσίες.
1: Σίγουρα.
2: Όταν το προσωπικό είναι κουρασμένο και πολλές φορές υπερεφημερεύει, όσο και να θέλει δεν μπορεί να παρέχει αυτό που μπορεί να κάνει.
1: Ναι.
2: Εκ των πραγμάτων. Αυτό ισχύει για κάθε εργαζόμενο.
1: Είμαι ευτυχή. Ναι, σας ακούω, πείτε.
2: Το πρόβλημα βέβαια είναι έντονο στην παιδιατρική κλινική,
1: ναι,
2: όπου είμαστε συγκεντρωνούντα δοχεία. Δηλαδή,
1: ήδη μαδερφάκια είσαστε, ναι.
2: Ναι, ισχύει. Ότι, διότι για να γίνει μια κεσαρική ή για ένα πρόβλημα που έχει, για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα ενός παιδιού που ήδη έχει γεννηθεί και χρειάζεται την παρακολούθηση.
1: Πρέπει να είναι ο παιδίατρος εκεί, βέβαια.
2: Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε παιδιάτρους.
1: Ναι. Και σε αυτή τη φάση ξέρουμε. Εγώ απλά σας πήρα και σήμερα τηλέφωνο επειδή είχαμε μια απάντηση από τη Βουλή που δόθηκε σε ερώτηση και απάντησε ο Υπουργός Υγείας. Περιέγραψε το πρόβλημα, το αναγνώρισε και είπε ότι γίνονται διαγωνισμοί συνέχεια που είναι άγονοι. Δεν ξέρω, αυτό το θέμα, επειδή είστε χρόνια γιατρός και έχετε υπηρετήσει και το δημόσιο και το ιδιωτικό σύστημα, πιστεύετε ότι θα μπορούσε, ξέρω εγώ, με κάποια νομοθετική αλλαγή, με κάποιο τρόπο, με κίνητρα ενδεχομένως που θα δίνονταν, να έρθουν γιατροί στην ελληνική περιφέρεια? Θα μου πείτε, έρχονται εδώ, δεν βρίσκουν σπίτι, δεν έχουν διάφορα προβλήματα. Ναι.
2: Θα σας πω. Γιατί είναι θέματα που το κουβεντιάζουμε και μεταξύ συναδέλφων, αλλά και με την κοινωνία,
1: ναι,
2: και μας προβληματίζει εμάς τους ίδιους. Δύο είναι οι πυλώνες όπου είναι σημαντική για ένα γιατρό για να πάει κάπου να εργαστεί.
1: Ναι.
2: Είναι οι συνθήκες εργασίας, και αυτό δεν έχει να κάνει με χρήματα, έχει να κάνει με το να υπάρχει ένα κλίμα σε μια κλινική καταρχήν ή σε ένα νοσοκομείο όπου η ζωή του δεν θα είναι κακή, θα πρέπει να έχει καλή συνεργασία με τους συναδελφούς, να μην εργάζεται πάρα πολλές ώρες, να μην υπερεφημερεύει, γιατί μια έκτακτη κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως για έκτακτο χρόνο. Δεν μπορεί να είναι μια μόνιμη κατάσταση και να δουλεύει 2 και 3 φορές την εβδομάδα παραπάνω από αυτό που νομικά προβλέπεται.
1: Ναι, ναι.
2: Οι συνθήκες λοιπόν εργασίας, και το άλλο κομμάτι βέβαια είναι το οικονομικό. Το οικονομικό βέβαια είναι ένα συνολικό πρόβλημα της κοινωνίας μας. Κατά την άποψή μου και τα δύο είναι το ίδιο σημαντικά. Μην υποτιμούμε, ας πούμε, τις συνθήκες εργασίας.
1: Όχι καθόλου, γιατί πρέπει να είναι ανθρώπινα τα ωράρια.
2: Πρέπει να ζει ανθρώπινα, με αξιοπρέπεια.
1: Ναι.
2: Και ο γιατρός για να φτάσει σε ένα σημείο, είτε να βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο, είτε να έχει ένα ιατρείο, έχει μια μακρά διαδρομή.
1: Σωστά.
2: Μέχρι να φτάσει εκεί.
1: Σπουδών, μέχρι να ολοκληρώσει.
2: Σε αυτή τη διαδρομή έχει δώσει πολύ από το είναι του, από τον εαυτό του, από την ψυχή
1: του. Και από τη ζωή του και από τη ψυχή του.
2: Και έχει όρεξη να συνεχίσει να δίνει. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να μην απαξιώνεται.
1: Ναι. Αυτό βέβαια συμφωνούμε σε αυτό που λέτε, αλλά εγώ θα στραφώ στους πολιτικούς που χρειάζονται να γίνουν ρυθμίσεις στις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται και στις νομοθετήματα που υπάρχουν, να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες σαν χώρα. Είναι μερικά κεφάλαια όπως η υγεία, η παιδεία που πρέπει να τα βάλουμε έτσι μπροστά, σε πρώτη ζήτηση.
2: Βεβαίως, επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι. Σαφώς το κράτος έχει κάνει κάποια βήματα βελτίωσης. Πιστεύω ότι μπορούν και πρέπει να γίνουν περισσότερα. Όπως επίσης θα μπορούσε και η περιφέρεια και ο Δήμος να προσφέρει
1: βοηθήσουν,
2: περισσότερα. Βεβαιότατα. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει σε άλλα νησιά τέτοιου είδους παρεμβάσεις ως προς την οικονομική ενίσχυση. Γιατί, για να λέμε και τα πράγματα έτσι όπως είναι, βλέπουμε ότι γίνονται, ότι γίνονται κακοδιαχειρήσεις σε ό,τι αφορά το οικονομικό, στο Δήμο μας, και η υποστήριξη που θα μπορούσε να γίνει στους επιστήμονες, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για τους γιατρούς, δεν μιλάμε για τους εκπαιδευτικούς, γιατί και οι εκπαιδευτικοί είναι κάτι σχετικά ανάλογο πρόβλημα.
1: Ναι, επιστήμονες είναι και αυτοί, αλλά άλλες κατηγορίες.
2: Όχι για τους γιατρούς επιστήμονες. Θα μπορούσε και ο Δήμος, η περιφέρεια, να κάνει επίσης κάποια πράγματα τα οποία να βοηθάγανε τους συναδέλφους για να έρθουν στο νησί μας. Επίσης για να κρατήσουμε στο νοσοκομείο κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες ζεκινθινούς.
1: Ναι.
2: Εδώ βλέπουμε ότι πολλές φορές ζεκινθινοί που θέλανε να μείνουν στο νοσοκομείο διαμορφώθηκαν τέτοιες συνθήκες που τους εξώθησαν στο να γίνουν ιδιώτες.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν και τέτοια γεγονότα.
1: Σε αυτό που είπατε για τη βοήθεια που πρέπει να δοθεί από την αυτοδιοίκηση, εννοείται ότι είναι καλοδεχούμενη. Απλά για να υπάρχει και ο αυτοσεβασμός σε κάθε επιστήμονα, θα πρέπει το κράτος να αναγνωρίσει κάποια πράγματα και να νομοθετήσει ανάλογα. Δηλαδή, δεν μπορεί να φεύγουν Έλληνες επιστήμονες μόλις τελειώνουν την ιατρική, για τους οποίους η Ελλάδα με τα βάρη της ταλαιπωρήθηκε για να σπουδάσει αυτά τα παιδιά, να φεύγουν να πηγαίνουν στο εξωτερικό και λογικό είναι να μην ξανάρχονται μετά. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να το δουν οι κατά καιρούς κυβερνώντες και να εναρμονιστούν με την πραγματικότητα.
2: Δεν μπορεί να τους το απαγορεύσει.
1: Όχι, αλλά να δει τις ευθύνες του το κράτος, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ναι, σαφέστατα, αλλά μπορεί να κάνει ακόμη πιο ελκυστική, δελεαστική μια κατάσταση. Επίσης, σε αυτά τα δύο που είπα, επίσης πρέπει να υπάρχει και μια επιστημονική δυνατότητα επιστημονικής ανέλυξης, βελτίωσης. Πάντα για το γιατρό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σε ό,τι αφορά την κλινική τη δική μας, για μένα είναι και αυτός ένας σημαντικός παράγοντας. Γι' αυτό και εμείς ξεκινάμε κάποιες έρευνες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, που και αυτό το θεωρώ σημαντικό, διότι πάντα ο γιατρός και ο κάθε επιστήμονας πρέπει να έχει το ενδιαφέρον της έρευνας.
1: Ναι.
2: Στο μέτρο που μπορεί, ανάλογα με το εκεί που βρίσκεται.
1: Δίκιο έχετε σε αυτό, και γενικά η Ελλάδα, επειδή έχει επιστημονικό δυναμικό και έχει νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, πρέπει να στηρίξει την έρευνα με όποιο τρόπο μπορεί στη χώρα μας.
2: Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς, υπάρχει πεδίο, υπάρχει και οι άνθρωποι, αλλά και τα μέσα υπάρχουν όταν υπάρχει σωστός συντονισμός κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, νομίζω ότι θίξαμε αρκετά θέματα σήμερα. Τα είπαμε όχι πολύ αναλυτικά, αλλά θίξαμε πολλά από τα ζητήματα αυτά που πιστεύω ότι απασχολούν όλους τους Έλληνες τώρα πια. Μακάρι τα πράγματα να πάνε καταρχήν. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο από το πόστο που είστε και θα το ξαναπούμε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν κουβεντιάσαμε καθόλου για το Δήμο, διότι είναι ένα τελείως διαφορετικό κεφάλαιο.
1: Ναι, ξέρετε, έχω μόλις τώρα πληροφορίες ότι ήρθε το πόρισμα, πάτησε το πόδι του στη Ζάγκη, αυτό του οικονομικού ελέγχου. Και επειδή υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα στο Δήμο, πρέπει να τα δούμε, πιστεύω, και συνολικά και συλλογικά ως Ζακυνθινοί. Ο Δήμος δεν πρέπει να ζήσει καταστάσεις όπως έχει ζήσει στο παρελθόν, διότι θυγόμαστε ως Έλληνες, ως Ζακυνθινοί, ως άνθρωποι. Λοιπόν, και πρέπει να έχουμε όλοι μας τα μάτια μας 14 και στο μέτρο που του αναλογεί του καθένα να προστατεύει τον τόπο του με όποιο τρόπο πιο πρόσφορο και προσοδοφόρο μπορεί.
2: Δεν έχω και εγώ εικόνα για το ποια είναι τα συμπεράσματα. Πάντως η εικόνα που νομίζω ότι έχουμε, αυτό ήθελα να πω, ότι η εικόνα που έχουμε είναι ότι υπάρχει
1: υπάρχει θέμα, τέλος πάντων, στον τρόπο διαχείρισης.
2: Υπάρχει θέμα και δυστυχώς δεν βλέπουμε κάποιο φως στον ορίζοντα σε ό,τι αφορά την υπάρχουσα κατάσταση, διότι αυτά που έχουν βγει μέχρι τώρα στη δημοσιότητα κατά τη δική μου άποψη είναι λιγότερα σε σχέση με αυτά που πραγματικά υφίστανται.
1: Ναι. Κοιτάξτε, βγαίνουν σιγά σιγά τα πράγματα στην επιφάνεια. Απλά το θέμα είναι ότι όταν ξυλωθεί το pullover, ξυλώνεται σιγά σιγά στην αρχή και μετά δεν το προλαβαίνεις. Μακάρι να μην φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Εγώ αυτό θέλω να πω. Μακάρι να μην τα έχουμε αυτά. Έτσι. Νομίζω τα απευχόμαστε όλοι οι ζακυνθινοί, όποιος, όποιο πόστο και αν κατέχουμε, διότι η πρόοδος μιας κοινωνίας είναι συνολική. Δηλαδή αυτό που λέμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα είναι μια λάθος σκέψη και τακτική, γιατί άμα καίγεται το σπίτι του γείτονα θα καεί μετά και το δικό μας. Λοιπόν, να θέλουμε την πρόοδο αυτής της κοινωνίας και το καλό όλων, διότι αυτό θα βοηθήσει και εμάς, αρκεί να το καταλάβουμε αυτό σαν φιλοσοφία και σκεπτικό.
2: Όχι βέβαια, ναι. το κοινό καλό αφορά όλους.
1: Ναι. Και πρέπει να το επιδιώκουμε όλοι, διότι μέσα από το κοινό καλό ωφελούμε και εμείς. Ένας καλός δήμος, μια καλή εξουσία στη χώρα μας, κάτι καλό στον τόπο μας, αντανακλά σε όλους μας.
2: Σαφέστατα.
1: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω θερμά και στην επόμενη συνέντευξή μας να μας κάνετε μια ενημέρωση αν υπάρχουν τίποτα προγράμματα σαν αυτά τα δωρεάν που έκανε το Υπουργείο πέρυσι και όλα αυτά με την προληπτική ιατρική που ήταν πάρα πολύ καλά, και μακάρι να τα επαναλάβουμε.
2: Σαφέστατα. Έτσι κι αλλιώς το νοσοκομείο μας, εμείς κάνουμε πρόληψη, χωρίς βέβαια να υπάρχει επιβάρυνση, γιατί είμαστε νοσοκομείο.
1: Ναι, οπότε, όποιος θέλει μπορεί να έρθει να κλείσει ραντεβού για εξετάσεις.
2: Μπορεί να έρθει, ναι, σαφέστατα, και δεν υπάρχει επιβάρυνση. Οπότε,
1: θα έρθω και εγώ να με δείτε, γιατί πάμε σε εκλογές και έχουμε βαρύ πρόγραμμα. Αστείευομαι. Λοιπόν, ναι, να έρθουν οι συμπολίτες μας εκεί, διότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία.
2: Για την πρόληψη, έτσι όπως. Όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ωραία. Όσο πιο πολλούς γιατρούς έχουμε, τόσο καλύτερη εξυπηρέτηση όμως στον κόσμο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σπίνο, και καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
1: Έγινε τις καλημέρες μας. Γεια σας. Λοιπόν, ο γιατρός, ο κύριος Νικήτας Σπίνος, διευθυντής της γυναικολογικής κλινικής του νοσοκομείου, ήταν μαζί μας για αυτή την ενημέρωση που είχαμε μέχρι τώρα. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας, με την πληροφορία της τελευταίας στιγμής ότι το πόρισμα αυτό του διαχειριστικού ελέγχου στο Δήμο πάτησε το ποδαράκι του στη Ζάκυνθο. Τώρα αν ήρθε ηλεκτρονικά σε χαρτιά δεν ξέρουμε. Θα μάθουμε και τα νεότερα όλα τα υπόλοιπα μέσα στις επόμενες ώρες. Γεια σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω γύρω ποντά.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ζακυνθός, Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Εδώ, έτοιμοι, ετοιμοπόλεμοι για μια όμορφη εκπομπή. Ένα δίωρο περιπλάνησης. Ένα όμορφο ταξίδι πληροφορίας, ειδήσεων και γνώσεων. Διανθισμένο θα έλεγα, πάντα με ωραίες μουσικές επιλογές, αλλά και με τα τηλέφωνα των ακροατών. Δευτέρα σήμερα, 12 του μηνός, 12 Οκτωβρίου 2026, και έχουμε να πούμε τόσα πολλά, όλα αυτά που συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και αυτά που θα συμβούν σε λίγη ώρα από τώρα. Διότι το παιχνίδι της καρδίτσας με τη Ζάκυνθο δεν έγινε χθες, λόγω ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου στην Καρδίτσα. Θα γίνει σήμερα όμως, 3 η ώρα.

Οπότε σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια για να πέσει η αυλαία της έκτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League 2. Το προγραμματισμένο παιχνίδι του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β. Αυτό το παιχνίδι θα αρχίσει στις 3 παρατέταρτο. Και φυσικά το δικό μας παιχνίδι, το αναβληθέν παιχνίδι, το χθεσινό αναγέννηση καρδίτσας Ζάκυνθος. Βέβαια να πούμε τιμή και δόξα στα παιδιά που πήγανε χθες. Τα παιδιά που πήγανε χθες στο γήπεδο της Καρδίτσας έκαναν αυτό το μεγάλο ταξίδι, αλλά δεν κατάφεραν να δουν το μάτς, δεν έγινε και επέστρεψαν πίσω άπραγε. Αναφέρομαι φυσικά στο φίλο μου τον Γιάννη τον Ρίκο, στον επίσης φίλο Αντώνη Γιατρά και στον επίσης καλό φίλο τον Τάκη τον Καποδίστρια. Μια δυνατή μπόρα, μια δυνατή βροχόπτωση για κανένα μισάωρο περίπου προκάλεσε αυτή την αναβολή. Βγήκε η διαιτητική τριάδα για να δει αν γίνονται, αν μπορεί να παίχτει ποδόσφαιρο. Κύλησαν την μπάλα στο χορτάρι, αποφάσισαν ότι δεν γίνεται. Και έτσι το παιχνίδι αυτό αναβλήθηκε χθες για σήμερα 3 η ώρα. Οπότε έχουμε τη Ζακυνθάρα σήμερα. Το μόνο κακό είναι ότι δεν έχουμε κάποια μετάδοση από εκεί. Δεν έχουμε τηλεοπτική μετάδοση, δεν υπάρχει ραδιοφωνική. Προσπάθησα από το πρωί εδώ να βρω τρόπους επικοινωνίας με κάποιους συναδέλφους από την ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας. Μίλησα με αρκετούς συναδέλφους, όμως οι περισσότεροι πηγαίνουν εκεί και μετά εγγράφουν τα παιχνίδια. Δεν υπάρχει ραδιοφωνική μετάδοση γιατί όπως μου είπαν πρέπει να πάρουν άδεια από τη Λίγκα. Πρέπει πολλά τα πρέπει. Η Λίγκα όμως για άλλη μια φορά αφήνει τη μισή κατηγορία εκτός πλάνων. Απίστευτο όμως. Και θα πω εντάξει, χθες παραδείγματος χάρη δεν έγινε το παιχνίδι. Δεν μπορούσε σήμερα όμως το συνεργείο της Superbet εκεί της Λίγκας να πάει να κάνει αυτή τη μετάδοση από τα χθες μέχρι σήμερα. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ότι δύο νομοί, τόσος κόσμος δεν θα έχει ενημέρωση. Εχθές δηλαδή θα είχαμε κάποια ενημέρωση εκεί από τα παιδιά που είχαν πάει. Επέστρεψαν όμως, όπως επέστρεψε και ο Διονύσης Κορονιός. Ήταν χθες εκεί στην ομάδα, αλλά δεν μπορούσε λόγω αλληλημένων επαγγελματικών υποχρέωσεων. Οπότε λοιπόν εκεί βρίσκεται μόνο το τεχνικό επιτελείο και 1-2 μέλη της διοίκησης του Αυζάκινος.

Λοιπόν, είχαμε παιχνίδια σε όλες τις κατηγορίες. Είχαμε παιχνίδια στην Super League 1, στην Super League 2, στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Είχαμε το Σάββατο τα παιχνίδια. Αστέρας Άχτορ, Ατρόμητος Αθηνών 2-1. Η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 τον Όφη εχθές. Και η Βυσσιά κέρδισε τον Παντολικό 2-0. Ο Ηρακλής το Λεβαδιακό επίσης 2-0. Ο Άρης σε ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια, το Βόλο 3-2. Και στο μεγάλο ντέρμπι ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να είναι όμως στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά σήμερα αν κερδίσει στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα 6 ώρα το παιχνίδι, τότε ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός θα έχει συγκάτοικο στην κορυφή της βαθμολογίας. Βαθμολογία: Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, η ΑΕΚ έχει 14, ο Ολυμπιακός έχει 13, ο ΠΑΟΚ 12 με ένα παιχνίδι λιγότερο, ο Άρης 10, ο Όφη 10, ο Ηρακλής 9, Πανετολικός 9 βαθμούς, η Κηφισιά 8, ο Αστέρας Άχτορ 5, η Καλαμάτα 4 με ένα παιχνίδι λιγότερο, ο Ατρόμητος Αθηνών 2, ο Λεβαδιακός 1 βαθμό και ο Βόλος είναι στο μείον 1 αυτή τη στιγμή. Χάρες καρούδια σήμερα, έτσι, η Ερυθρόλευκη, η του Λιμανιού, μετά την νίκη που πέτυχαν, ξαναμπήκε στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός σε απόσταση βολής από τον Παναθηναϊκό. Πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, στην Super League 2 έχουμε και λέμε Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης 1-1, Απόλλων Πόντου Πύργος 1-0, Μαρκό Λάρισα, πολύ μεγάλο μάτς εδώ 1-0,

Λοιπόν, μέχρι στιγμής η βαθμολογία, η Μαρκό, η οποία έχει κάνει απίστευτη δουλειά, έχει κάνει 6 στα 6, μπορεί να κερδίζει τα παιχνίδια στο 89, στο 90, στο 90-8, όμως σημασία έχει ότι τα κερδίζει και αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική ομάδα αίτητη που έχει κάνει 6 στα 6, έχει 18 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Καλυθέα με 12 βαθμούς και με ένα παιχνίδι λιγότερο. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Λάρισα με 11 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση ο Πανιόνιος με 10, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που θα γίνει σε λίγη ώρα από τώρα. Στην πέμπτη θέση η Ελλάς Σύρου με 9 βαθμούς, ο Παθρακικός με 8, ο Απόλλων Πόντου με 8, η Νίκη Βόλου με 7, Αστέρας Τρίπολης 7, Πανσεραϊκός 6 βαθμούς, μετά το μείον το οποίο έχει δεχτεί μείον 4 από την Επιτροπή Διοντολογίας, ο ΠΑΟΚ Β' με 5 με ένα παιχνίδι λιγότερο, ο Ολυμπιακός Β' με 5 με ένα παιχνίδι λιγότερο, ο Πύργος με 5 βαθμούς, ο Νέστος Χρυσούπολης με 4 βαθμούς, η Ζάκυνθος με 2, όπως και η Αναγέννηση Καρδίτσας. Ένα ντέρμπι το οποίο το θέλουν και οι δύο σήμερα. Η Καρδίτσα μίλησα προηγουμένως και με τον καλό συνάδελφο, τον Σταύρο Καραγιώργο, ο οποίος έχει την ιστοσελίδα karditsasports.gr. Μου είπε ότι για την Καρδίτσα αυτό το παιχνίδι είναι ζωής και θανάτου, και εγώ το ίδιο το είπα και για τη δική μου την ομάδα, για τη δική μας την ομάδα, για τον Αυζάκηθος. Χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, ούτε από την ΕΡΤ 2, ούτε από την Superbet 2, ούτε ραδιοφωνική, ούτε γραπτή μετάδοση, δεν υπάρχει τίποτα από αυτό το παιχνίδι.

Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για την τρίτη εθνική κατηγορία, γιατί και εκεί είχαμε παιχνίδια, παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Πρώτη αγωνιστική βέβαια στον πρώτο όμιλο, τα υπόλοιποι όμιλοι όμως, τρίτη αγωνιστική. Είχαμε την ήττα, τη νέα ήττα του αθλητικού ομίλου Λεβάντε, 4-0. Αυτή την φορά από την Πρέβεζα, μέσα σε ένα 12 λεπτό ουσιαστικά η ομάδα μας κατέρευσε, δέχτηκε 4 τέρματα και επιστροφή πάλι στο νησί χωρίς βαθμούς και με αρκετά γκολ στο παθητικό.

πρέπει να διορθωθούν αρκετά πράγματα εκεί. Έτσι ώστε η ομάδα να αρχίσει σιγά σιγά να αποκτά αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι λείπει η αυτοπεποίθηση. Βέβαια λείπουν πολλά πράγματα από τον αθλητικό Όμιλο Λεβάντε. Ένα από αυτά είναι η αυτοπεποίθηση. Όμως λείπουν και άλλα θέματα που αφορούν φυσικά την φυσική κατάσταση, την προετοιμασία, την λιπή προετοιμασία, την ενίσχυση του ρόστερ. Να πούμε ότι ο αρχικός Όμιλος Λεβάντε απέκτησε και τον Στέλιο Σούρμπη από την Θιέλα Μπελοκύμπων. Θα τα πούμε όλα εδώ σήμερα και για τις μεταγραφές του αθλητικού Όμιλου Λεβάντε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Θα μιλήσουμε όμως και για το μεγάλο θέμα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Βρισκόμαστε στις 12 του Οκτωβρίου 2026 υπό κανονικές συνθήκες. Τώρα θα μιλάγαμε ουσιαστικά ότι θα είχαν βγει οι προκηρύξεις, θα είχαν βγει οι προκηρύξεις πρωταθλημάτων Α και Β κατηγορίας του κυπέλου, θα είχαμε

κάνει ακόμα και τις κληρώσεις. Αυτή τη στιγμή όμως η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω και δεν βλέπει κανείς φως στο τούνελ. Το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι μια απεσιοδοξία, είναι μια μαυρίλα, είναι μια, θα έλεγα, αγωνία όλων πλέον των παραγόντων που βλέπουν ότι σιγά σιγά το καράβι δεν πηγαίνει όπως έπρεπε να πάει σε ασφαλή ύδατα, σε ασφαλή λιμάνια. Οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχίζουν σιγά σιγά οι ομάδες και αντιδρούν σε αυτή την απραξία που υπάρχει. Και δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες, ίσως και αύριο, να έχουμε κάποια έτσι οργανωμένη αντίδραση από τα σωματεία εκείνα ή όλα τα σωματεία που θέλουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων και να μην υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα. Όλοι θέλουμε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να γίνουν φέτος τα πρωταθλήματα έστω και πιο αργότερα. Αλλά έτσι όπως πάει η κατάσταση, πολύ δύσκολα θα παίξουμε μπάλα πριν τις γιορτές.

Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ, παιδιά, σε όλους εσάς που έχετε ήδη συντονιστεί από ό,τι βλέπω εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμής, στους 91,8 μεγάκυκλους, αλλά μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ από καρδιάς και τα παιδιά που έτσι στηρίζουν την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια, όπως είναι ο φίλος ο Τάκης ο Γλαβάς με τον Μάγκο στην παραλία του Τσιλιβή, ο επίσης γιγαντάς μας ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέφτες, τα γυάλινα κάγκελα, φυσικά η πιτσαρία Ντελάρτε στην οδό Λαμπουρζίβα 19, φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας. Πάντα δίπλα μας ο φούρνος του Coach, Θοδωρής και Νήσης Δραγώνας. Το καφέ κάπου, Μουτσάν Μαρτινέγκο 6 και στα Τουρέικα. Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ στην Καμάρα και Λοζάρο και στον Πλάνο. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, πλυντήριο αυτοκίνητων. Εδώ κοντά στη γειτονιά μας και από εκεί στον φίλο μας τον Γιώργο το Μουζάκη με το Βαλερόζο Αλεξάνδρου Ρωμά 83. Πάμε και στο Πρακτορείο Εθνικό Μεταφρόνων Λομποτέσης, στο δρόμο του αεροδρομίου, και από εκεί στα Καμπασέικα Ανδρέας Παπαδρέου διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων και Αναστάσιος αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών νεκρή κρίση στη Ζάκυνθο. Πάμε και στην Ακαδημία Αψζάκη του 1961, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Και από εκεί πάμε στην Οικολογική Γεωργική, ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Βάρζελης. Φυτοφάρμακα, αγροφόδια, λιπάσματα, ζωοτροφές, μελισσοκομικός εξοπλισμός. Στο φίλο μας τον Γιώργο τον Καπνίση με την εταιρεία Γκίσμο. Στον Αγγερικό. Στο Αργάσι έχουμε το φίλο μας τον Παναγιώτη τον Κοτσόνη, τον Μπολέτσο, με τη διανομή πετρελαίου θέρμασης. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας είναι ένα, φυσικά, Καπαρέλης, στα Τουρέικα. Εμπορική και Γλαβάς Νήσιος Πάκελης Μάριος στην Αγριλιά, χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνας. Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, πάντα δίπλα μας, ο Γιάννης ο Βερίκιος, ο φίλος μας. Πάμε στο Venus, στο καλύτερο beach bar, ένα από τα καλύτερα beach bar στην περιοχή και στην Ζάκυνθο. Έχουμε δύο beach bar, το Venus του Θοδωρή Ξένου και φυσικά το Mango, δύο σπουδαία μαγαζιά στην ευρύτερη περιοχή και πολύ κοντά στο Τσιλιβί. Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, πάντα δίπλα, έτσι ο γιγαντάς μας ο Σάκης ο Βούλτσος, τηλέφωνο επικοινωνίας 697-899-5442, Κυροπολείο Πύλικα, Κάλβου 73. Τερέζα και Στάθης σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος. Συνεχίζουμε με το Φύσιο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος. Φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, περματογράφημα στην οδό Κάλβου 110 και τα Μπονέρα γωνιά. Και από εκεί στην ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο Κώστας Πλέσας, ζακυνθινές αυθεντικές γεύσεις με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία του νησιού μας και της πατρίδας μας. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα και για την ομάδα μας και για την ΕΠΣ Ζακύνθου. Εντάξει, μπορείτε να διαβάσετε όμως, μπορείτε να διαβάσετε ένα δοκίμιο του Κάρλος. Επέστρεψε ο φίλος μας ο Καρλίτος, ο Κάρλος το Τσακάλι, αφιερωμένο στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας.

ένα καταπληκτικό αφιέρωμα με τίτλο «Η σκοτεινή πλευρά της ύλης στην Ψαγκίνθου». Μπορείτε βέβαια αυτό να το διαβάσετε μέσα από την εφημερίδα Τορμή, από τη σελίδα 10. Υπάρχει βέβαια και στο διαδίκτυο, στο ionia-sports.gr. Ένα δοκίμιο που επιδιώκει να προβληματίσει, αλλά και να κάνει τον αναγνώστη να χαμογελάσει. Ένα κείμενο μέσα από 2.500 περίπου λέξεις, που εκφράζει τη γνώμη, τη σκέψη και το ύφος του γραφόντος, ο οποίος μέσα από ιστορίες και εκφράσεις θέλει να δώσει σε όλους τροφή για σκέψη με χιούμορ, αλλά και με αλήθειες. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη είδηση να τη διαβάσουμε αυτή τη στιγμή για τον αθλητικό Όμιλο Λεβάντε. Δεν είναι κρυφό φυσικά. Λοιπόν, να πούμε ότι ο αθλητικός Όμιλος Λεβάντε ανακοινώνει την προσθήκη τριών ακόμη ποδοσφαιριστών στο δυναμικό του. Πρόκειται για τους Τσουκαλά Χρυσοβαλάντη, Σούρμπι Στυλιανό και Μούστα Εριών. Άρα λοιπόν, τρεις ποδοσφαιριστές που προσθέθηκαν στην σχετική λίστα. Οι δύο ποδοσφαιριστές προέρχονται από την ομάδα της Θιέλας Αμπελοκήπων. Ο Στέλιος ο Σούρμπης και ο Βαλάντης ο Τσουκαλάς πήγαν εκεί να βοηθήσουν την ομάδα του αθλητικού Όμιλου Λεβάντε. Μετά φυσικά από την άδεια που πήρε φυσικά έτσι, από την Θιέλα Αμπελοκήπων η Ροδούλα Σπυράκη, που έδωσε την άδεια τέλος πάντων, ρε παιδιά. Πολύ απλό το πράγμα. Η Ροδούλα Σπινάκη έτσι κανόνισε την διαδικασία, διότι η κυρία πρόεδρος της Θίελας Αμπελοκήπων και της Προσωρινής Διοικούς της Επιτροπής έχει αυτό που λέμε πολύ καλές σχέσεις πλέον με την ομάδα του αθλητικού ομίλου Λεβάντε. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε πριν από μερικούς μήνες και χρόνια. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στα ανδότερα. Θα έχουμε και όποια ενημέρωση μπορούμε κάτι τη διάρκεια της εκπομπής για το παιχνίδι στην Καρδίτσα. Δεν υπάρχει, είπαμε, ούτε τηλεοπτική μετάδοση, δεν υπάρχει ούτε ραδιοφωνική. Δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο εκεί πέρα να μας βοηθήσει, διότι οι άνθρωποι που ήταν χθες επέστρεψαν πίσω, διότι το παιχνίδι αναβλήθηκε.

Λοιπόν, είχαμε αποτελέσματα σε όλους τους ομίλους. Στον πρώτο όμιλο είχαμε την πρώτη αγωνιστική. Από το δεύτερο μέχρι το δέκατο όμιλο είχαμε την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πάμε λοιπόν στο δικό μας τον όμιλο, γρήγορα, εδώ στον έκτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πρέβεζα Λεβάντε 4-0. Λευκήμη Άγιος Μανθαίος 2-1, εδώ το μεγάλο ντέρμπι της Κέρκυρας. Πλαταριά Ατρόμητος Πατρών 0-1. Τρένο ο Ατρόμητος Πατρών. Πανεγιάλιος Τηλικράτης Λευκάδας 3-0. Παναγρινιακός Άρης Φιλιατών 3-2. Και Παναχαϊκή Παλιεξουριακός 3-1.

Και ακούστε τώρα τι γίνεται με την βαθμολογία στον έκτο όμιλο. Λοιπόν, Ατρόμητος Πατρών έχει το απόλυτο αυτή τη στιγμή. Έχει κάνει το 3 στα 3, έχει 9 βαθμούς. Το απόλυτο έχει κάνει και η Πρέβεζα, η οποία και αυτή έχει 9 βαθμούς. Το απόλυτο έχει κάνει και ο Πανεγιάλιος, ο οποίος και αυτός έχει 9 βαθμούς. Από εκεί και πέρα έχουμε την Παναχαϊκή, η οποία έχει 2 νίκες, 1 ήττα, είναι στους 6 βαθμούς, τέταρτη θέση. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται μόνος ο Αθλητικός Όμιλος της Πλαταριάς με 4 βαθμούς. Στην έκτη θέση ο Άρης Φιλιατών, ο Άγιος Μανθαίος, ο Αγίου Μαθαίου δηλαδή, τη Λυκρά της Λευκάδας και Λευκήμη, όπως και Παναγρινιακός. Αυτές όλες οι ομάδες βρίσκονται στις θέσεις από 6η έως 10η θέση. Στην 10η θέση βρίσκεται ο Παλιξουριακός με 1 βαθμό. Και στην τελευταία θέση βρίσκεται η ομάδα μας εδώ από τη Ζάκη, το Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε, ο οποίος έχει 3 ισάριθμες ήττες στα παιχνίδια και με ένα έτσι βαρύ, θα έλεγα, παθητικό των 12 τερμάτων.

Λοιπόν, είπαμε για τις τρεις προσθήκες στον αθλητικό Μελολεβάντε: Μούστα, Σούρμπης, Τσουκαλάς. Από μένα και μην εξηγήσει. Έτσι κι αλλιώς και τα παιδιά εκεί που πήγαν θα βοηθήσουν. Πρωτάθλημα στο τοπικό πολύ δύσκολα θα ξεκινήσει τώρα άμεσα. Και όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή. Δεν είναι άλλος ο άνθρωπος ο οποίος πήγε χθες, αλλά επέστρεψε άπραγος, και δεν είναι άλλος από το φίλο μας τον Κόκκινο Οκτώβρη, τον Αντώνη τον Γιατρά. Τον καλωσορίζουμε στην παρέα μας.
1: Δημήτρη μου, γεια σου.
0: Πού είσαι, ρε φίλε?
1: Πολύ καλά.
0: Γύρισες, εντάξει?
1: Γύρισαμε 9.30 ώρα είμαστε, Ζάκυνθο.
0: 9.30 ώρα.
1: Ναι, φύγαμε 6 ώρα, 6 παρά από το ξενοδοχείο στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Πάτρα καταλήξαμε το βράδυ. Είχαμε ραντεβού με το Ρέτσο εντωμεταξύ, έτσι.
0: Α, για λέγε.
1: 9 η ώρα είχαμε ραντεβού με το Ρέτσο.
0: Α, είχατε ραντεβού με το Ρέτσο.
1: Ναι, συγκλονιστική βραδιά. Κοιμηθήκαμε σαν μπουλάκια.
0: Νομίζω ότι ήταν μια ωραία βραδιά για σας.
1: Μετά την ταλαιπωρία αυτή που πήγαμε, κάναμε 870 χιλιόμετρα. Με μηδενισμένο το κοντέρα το σπίτι του Γιάννη.
0: 870.
1: 870 χιλιόμετρα κάναμε χθες να πάμε και να γυρίσουμε στη Ζάκυνθο.
0: Πω, πω, πω, πω.
1: Ναι.
0: Πολύ πράγμα.
1: Και φύγαμε άπραγοι.
0: Ναι. Πήγατε εκεί πέρα και έριξε μπόρα μεγάλη. Αλλά νομίζω,
1: Δημήτρη,
0: ναι,
1: τέτοιο ταξίδι δύσκολο θα το ξανακάνω, και ας είμαστε τρεις.
0: Αλήθεια, έτσι.
1: Τρομερό.
0: Δηλαδή, πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Ο δρόμος της επιστροφής ήταν φανταστικός. Εγώ δεν είχα περάσει από εκεί.
0: Ναι.
1: Μόνο η κυνηγή.
0: Α, μόνο κυνηγή, έτσι.
1: Από Εγνατία γυρίσαμε, δεν γυρίσαμε από Μπράλεο.
0: Από Εγνατία, ναι, εντάξει.
1: Από
0: καλύτερα,
1: Εγνατία.
0: Καλύτερα εκεί.
1: Πολύ λίγος χρόνος που είχε δοθεί στην κυκλοφορία το κομμάτι εκείνο.
0: Ναι.
1: Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μετέωρα.
0: Ναι, όλα αυτά.
1: Για Γρεβενά πήγαμε και στρίψαμε για Γιάννενα και κατεβήκαμε από Ιόνια εδώ.
0: Ναι, ναι, εκεί, σωστά.
1: Δηλαδή, μιλάμε για δρόμο φανταστικό, ναι.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο. Πολύ περισσότερα χιλιόμετρα από το θέμα της όταν πήγαμε τον Μπράλεο, αλλά πιο γρήγορη διαδρομή.
0: Ναι, πιο γρήγορη διαδρομή.
1: Ανοιχτός δρόμος, τώρα μια ευθεία καρφή. Δεν...
0: Αλλά τώρα να πας...
1: Έκλεινες τα μάτια, έκλεινες τα μάτια και έτρεχες.
0: Να πας τώρα στο γήπεδο και να γυρίσεις άπραγος, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, σε αυτό το γήπεδο που μπήκαμε,
0: ναι,
1: από τα γήπεδα της, των κατηγοριών των κάτω,
0: ναι,
1: τέτοιο γήπεδο δεν έχω ξαναδεί.
0: Τόσο καλό.
1: Δεν μιλάω για Ολυμπιακό Στάδιο, για Καραϊσκάκη,
0: όχι,
1: για αυτά,
0: ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τα γήπεδα που πηγαίνουμε από τα πέρυσι, πρόπερσι και δόθε, τέτοιο γήπεδο δεν
0: δηλαδή,
1: υπάρχει.
0: Δηλαδή, τι ακριβώς είδες, ρε φίλε?
1: Τι να σου πω, Δημήτρη, ότι γυαλίζουν τα καθίσματα, κυτρινόμαυρα τα πάντα.
0: Κυτρινόμαυρα τα πάντα.
1: Τα χρώματα της άσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το ότι έβρεχε, όχι πάρα πολύ, βέβαια, λίγη ώρα έβρεξε αρκετά. Mm-hmm. Και είχε 2.000 κόσμο, και αν δεν έβρεχε θα είχε 5.
0: Θα είχε 5 σίγουρα. 4
1: τι να σου πω τώρα, δηλαδή. Λέγε μου να σου λέω.
0: Λοιπόν, σκέπαστρο πάνω, έτσι πάνω απ' όλα.
1: Δημήτρη μου, ναι, δεν μας έπιασε ψυχάλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έπεσε ψυχάλα πάνω μας.
0: Και...
1: σκεπαστεί όλη η κερκίδα.
0: Mm-hmm. Είδα φωτογραφίες.
1: Ανεβαίνουμε η κάθε θύρα. Η κάθε θύρα από πίσω έχει τα δικά της σκαλιά.
0: Είδα φωτογραφίες.
1: Έτσι. Mm-hmm. Φανταστικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί μας περίμενε ο φίλος μας ο Τάσος, που είχε τη γυναίκα του 2 χρόνια εδώ πέρα, ναι, που έκανε σχολείο στο Αγγελικό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αδερφός.
0: Ωραία.
1: Αυτός γύριζε από Αθήνα, εμείς πηγαίναμε πάνω και συναντηθήκαμε στο γήπεδο. Mm-hmm. Μας περίμενε πώς και πώς. Μετά... λοιπόν, φτάνουμε στο γήπεδο. Το γήπεδο είχε όλα τα κομφόρ, έτσι.
0: Διαλέγε.
1: Τα box, τα αυτά του, τα μέα του, τα σέα του.
0: Δημοσιογραφικά, θεωρία, πάνω τα πάντα όλα.
1: Όταν κατεβήκαμε για να φύγουμε,
0: ναι,
1: ξάφνου χάθηκα μέσα στις εξωτερικές τουαλέτες.
0: Mm-hmm.
1: Χάθηκα, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Φαντάσου πόσες τουαλέτες είχε έξω από το κήπεδο, για τον κόσμο. Είναι να σε
0: πιάνουν.
1: Είναι να σε πιάνουν γέλια.
0: Ναι, σε πιάνουν. Και κλάματα ταυτόχρονα.
1: Και κλάματα σε πιάνουν. Και κλάματα σε πιάνουν.
0: Έχεις δίκιο, φίλε.
1: Λοιπόν, καθίσαμε, ο Ανδρέας Ογκούσκος θα ξέρει αυτό που θα πω. Καθίσαμε με τον Τάσο που είναι αστυνομικός,
0: ναι, ναι,
1: και ο αδελφός του είναι υπεύθυνος στις Ελπίδες Καρδίτσας,
0: στη
1: γυναικεία ομάδα.
0: Ομάδα. Ναι.
1: Και ήταν και όλη η ομάδα με όλα τα κορίτσια, καθίσαμε όλοι,
0: ναι,
1: μαζί.
0: Είδα φωτογραφίες, είπαμε, το είδαμε.
1: Α,
0: αυτό.
1: Ωραία, δεν λέω.
0: Ναι, είδαμε.
1: Λέω αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Κάποια στιγμή, ναι, μου λέει ο Γιάννης, πάω, μου λέει, να φέρω κάποιον ενισχυτή για τα φυγή, στη live το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Για 10 λεπτά έπιασε μεγάλη μπόρα που βγήκε έξω.
0: Ναι.
1: Πλημμύρισε το, όντως πλημμύρισε το σύμπαν.
0: Ναι.
1: Και μου έκανε εντύπωση πως με μικρή διάρκεια νερού, μπορεί να πέσε πολύ νερό, αλλά μικρή διάρκεια, πως πλημμύρισε το γήπεδο έτσι. Αλλά όπως γρήγορα, Δημήτρη μου, πλημμύρισε.
0: Τόσο γρήγορα.
1: Τόσο γρήγορα σούρωσε, ρε Δημήτρη.
0: Πώς τράγησε, ναι.
1: Πρώτον βγήκε ο Κορονιός με τις φτέρνες και μπήκε στο γήπεδο και τον αποθεώσαμε. Εμείς, ναι, ναι, ναι.
0: Σωστό.
1: Το φίλο μας.
0: Σωστό.
1: και μας έκαμε και νόημα ότι δεν θα γίνει ο αγώνας.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Τι
0: γιατί όμως τώρα ήταν τόσο πολύ...
1: Και μετά...
0: Ο διαιτητής πάντως βγήκε όμως, και έκανε...
1: Όχισε. Ο διαιτητής βγήκε μετά από 20 λεπτά το γήπεδο, είχε αρχίσει και σούρωνε. Mm-hmm. Αρχίζει δηλαδή από το ένα τέρμα να πηγαίνει λίγο-λίγο και να πηγαίνει μπάλα από εδώ, να πηγαίνει μπάλα από εκεί. Όταν έφτασε όμως το άλλο τέρμα, ο διαιτητής το γήπεδο είχε σουρώσει.
0: Ναι.
1: Αυτό μου έκανε εντύπωση σε μένα.
0: Εντάξει, έπρεπε να σουρώσει και στο υπόλοιπο όμως, έτσι.
1: Αφού είχε σουρώσει, σου λέω. Mm. 10 λεπτά πριν βγει ανακοίνωση ότι θα σας πούμε τι θα γίνει με το παιχνίδι από τα μεγάφωνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο ήταν ολόστεγνο. Mm-hmm. 50-60 χρόνια βλέπω μπάλα.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να ξεκινήσει το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ ο καιρός είχε ανοίξει, λιακάδα έβγαλε, δεν φαίνονταν ότι θα ξαναβρέξει. Έχει σημασία αυτό.
0: Ναι, σίγουρα έχει σημασία.
1: Αλλά... Δηλαδή, άλλο να βλέπεις ότι ανοίξαν οι ουρανοί, πού να παίξουμε.
0: Το θέμα όμως είναι ότι...
1: Το γήπεδο είχε σουρώσει, λιακάδα είχε βγει. Ο κόσμος σε βλαστήμαγε και χτυπιόταν οι καρδιτσιώτες.
0: Ναι, το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι, έτσι, οι νόμοι, πρέπει να εφαρμόζονται οι κανονισμοί.
1: Εγώ ξέρω ότι ξεκινάει ένα παιχνίδι και αν δεν πάει, διακόπτεται στη διάρκεια. Όχι να το διακόψει σε στεγνό επίπεδο.
0: Εντάξει, αυτός...
1: Αυτό τώρα δεν σου είναι μυστήριο λίγο.
0: Ναι, εντάξει, τέλος
1: πάντων. Εντολή, αν όθεν είναι, ξέρω, ναι, έπρεπε
0: έγινε
1: να πάντως, το
0: έγινε, έγινε πάντως.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Αυτό ήταν εκτός. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε να το.
0: Και μετά.
1: Μετά φύγαμε για ταβέρνα.
0: Ναι, εντάξει, κανονικά πέρασε.
1: Μας πήγε ο Τάσος στο μουζάκι Καρδίτσας, στο χωριό του σύντροφού μου του Μπούτα.
0: Α, μάλιστα, ναι. Ωραία.
1: Τι να σου πω εκεί τώρα. Πέσαμε σε ταβέρνα με γλέντι. Κλαρίνα, βιολιά, ναι, μπουζούκια, ναι, μετά τσιφτετέλια, ζεμπέκικα, κρασιά και το νατάλο. Και ξαφνικά κάποια στιγμή πρέπει να φύγουμε, αποχωριστήκαμε με τον φίλο μας τον Τάσο. Ναι.
0: Και πήγατε μετά στην
1: και
0: Πάτρα.
1: Και φύγαμε για Πάτρα.
0: Και διανυκτερεύσατε
1: στην
0: Πάτρα, έτσι.
1: Διανυκτερεύσαμε στην Πάτρα, πέρασαμε ωραία με τον Παναγιώτη. Mm-hmm. Έβαλε και την κολάρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχαρα. Ωραία. Το πρωί που σηκωθήκαμε, έτοιμοι να φύγουμε.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια ο Τάκης ήταν δραπέτης από τη δουλειά του, έτσι.
0: Ναι, είχε φύγει, ναι, ναι.
1: Και εγώ και ο Γιάννης είχαμε δραπετεύσει από τη δουλειά μας ουσιαστικά. Αλλά σε πιο δύσκολη θέση ήταν ο Τάκης.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως, λίγη ώρα πριν ξεκινήσουμε για Κυλλίνη, είχαμε βάλει τα μάξι μπροστά και λέγαμε γυρνάμε πίσω ή πάμε Ζάκη, θα γυρνάμε πίσω.
0: Είχατε και την τέτοια να ξαναπάτε.
1: Ειλικρινά, λίγη ώρα το σκεφτόμαστε να, να γυρίσουμε πίσω.
0: Έπρεπε να κάνετε όμως άλλη μια διανυκθέρευση και μετά αυτό ήταν το θέμα όλο.
1: Θα κάναμε τι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Για τη Ζακηθάρα αξίζει.
0: Τέλος πάντων έγινε που έγινε. Πάμε σήμερα.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Δημήτρη, αυτά είναι.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν.
1: Να δούμε τι θα κάνουμε τελικά.
0: Να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα.
1: Και οι ομάδες. Και οι δύο καίγονται, καίγονται.
0: Ναι, μίλησε εκεί με κάποιους συναδέλφους.
1: Έτσι και το κλίμα εκεί με ανθρώπους που μιλήσαμε κι εμείς. Αν δεν κερδίσουν, πεθαίνουν. Αν δεν κερδίσουμε κι εμείς, πεθαίνουμε.
0: Εντάξει.
1: Ώρα καλή,
0: λοιπόν,
1: ώρα καλή.
0: Φιλιά, θα τα πούμε.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον φίλο μας, τον Αντώνη, ο οποίος πήγε εκεί με τα παιδιά τα άλλα. Επέστρεψε όμως. Πέρασε καλά, αλλά δεν έγινε το παιχνίδι. Αυτό είναι το κυριότερο, ότι δεν έγινε το μάτς. Τρεις η ώρα, παιδιά, σε μισή ώρα από τώρα.
2: Θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί.

0: Λοιπόν,
1: ωραίο γήπεδο, παιδιά. Έχουμε πάει εκεί. Εντάξει. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο η καρδίτσα.
2: Τι να τα κάνω τώρα πια. Απόψε που σε. Απόψε που σε χάνω.
1: Λοιπόν, 2 η ώρα, 3 η ώρα το παιχνίδι. Μισή ώρα ακόμη. Μέχρι το. Η σέντρα του πρωταθλήματος. Του πρωταθλήματος. Του αγώνα. Πρωταθλήματος, ναι. Καταλαβαίνετε.
2: Μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια.
1: Λοιπόν, έχουμε και συνθέσεις. Θα ξεκινήσουμε λίγο από το παιχνίδι που προηγείται, που θα ξεκινήσει σε 1 τεταρτάκι από τώρα, μεταξύ του Πανιωνίου και του ΠΑΟΚ Β. Αυτό είναι τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Λοιπόν, για τον Πανιόνιο του Φεράντο, του Χουάν Φεράντο, Κράνιξ, κάτω από τα δοκάρια, Αυλονίτης, Μπούρης, Γκατέλιο, Βερνάρδος, είτε η τετράδα στην άμυνα που τη βλέπω εδώ πέρα, Δίας, Πέτας, Χατζηστραβός, τα τρία χαφ, Αλεξανδράκης, Μόρσε και Μάναλης, η επιθετική τριάδα του Πανιωνίου. Για τον ΠΑΟΚ του κύριου Πόντς, Νικολακούλη, Σιδεράς, Κωσίδης, Ντούγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Γιόγκα, Στήλος, Τσιφούτης, Μπέρδος, γιατί ο κύριος Μπουρζίκας από το σύνδεσμο της Λάρισας βοηθεί Σακάλογλου από την Καβάλα και Θανασιάς από την Ήπειρο. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι που θα αρχίσει στις 3 η ώρα, Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. Για την καρδίτσα του κυρίου Χαραλαμπίδη, Τζιμόπουλος, Ουές, Μανουσάκης, Τσέλιος, Γκόλιας, Διαμαντάκος, Νινίκας, Μπενίτες, Βιτλής, Μετιέντα και Ευαγγέλου. Για τον άψάκητος του Ηλία Φιντάνη, Τσόγκας, κάτω από τα δοκάρια, Γευτομήτρος, Σινκ, Πεταβράκης, Κάτσε, Αναστασόπουλος, Νέιρα, Καρίμ, Κουάντρα, Σελμά και Περέιρα, παιδιά. Διατηρητής ήταν ο κύριος Τζάμος από την Καστοριά, βοηθεί ο κύριος Λιόντος από την Ήπειρο και ο κύριος Μπογιατζόγλου από την Ημαθία. Τώρα προσπαθώ εδώ να βάλω την ενδεκάδα μας σε μια σειρά, να δω πώς παρετάσσεται η Ζάκυνθος. Έχουμε και λέμε τον Τσόγκα. Επιστρέφει λοιπόν ο Τσόγκας κάτω από τα δοκάρια. Γευτομήτρος θα είναι στο δεξί άκρο της αμυνάς. Από ό,τι βλέπω εδώ, Πεταβράκης θα είναι από την άλλη μεριά.
2: Δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός. Δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτόν.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τώρα τον Ροντρίγκες και τον Σινκ να είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Αυτό βλέπω εδώ πέρα, λόγω ότι ο Απόστολος ο Στίκας είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Ο Τσίσκας δεν είναι στο αρχικό πλάνο από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, τώρα πάμε στην μεσαία γραμμή. Εκεί βλέπω Κάτσε και Αναστασόπουλο. Ο Νέιρα θα είναι ο επιτελικός χαφ. Ο Κουάντρα θα είναι από την αριστερή πλευρά, νομίζω. Ο Καρίμ θα είναι από τη δεξιά, θα αλλάζουν αυτοί οι δύο. Και μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Σέλμα, ο Ισπανός Ντάνιε Σέλμα. Δηλαδή ουσιαστικά η Ζάκετος παίζει με 4-2-3-1, με Τσόκα κάτω από τα δοκάρια, με Γιφτομήτρο δεξιά, με τον Πεταβράκη αριστερά, με τον Ροντρίγκες και τον Σινκ κεντρικούς αμυντικούς, με τον Κάτσε και τον Αναστασόπουλο σε ρόλο αμυντικών μέσων. Ο Κάτσε βέβαια λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω. Ο Αναστασόπουλος σε ρόλο 6-8. Ο Νέιρα σε επιτελικό ρόλο. Κουάντρα, Καρύμ, οι δύο ακραίοι. Και μοναδικός προθυμένος θα είναι ο Ντανισέλμα.

Οι διαιτητές είναι οι ίδιοι, δεν άλλαξαν. Δηλαδή ο κύριος Τζάμος από την Καστοριά, ο κύριος Λιόντος από την Ήπειρο, κύριε Μποζιγιατζόγλου από την Ημαθία. Αυτό βλέπω τώρα.

Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εμείς εδώ συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Η ώρα είναι 2:03. Θα δούμε βέβαια αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Αν έχουμε κάποιον άνθρωπο εκεί να μας πει περισσότερα πράγματα, θα κάνω μια έτσι, επικοινωνία.

0: στεριά και θάλασσα.
1: Λοιπόν, αρκετοί φίλοι μου λένε εδώ ότι δεν μπορούν να βρουν από πουθενά άκρη για να παρακολουθήσουμε. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, παιχνίδι ζωής και θανάτου θα έλεγα για την ομάδα μας αυτή τη στιγμή. Ζωής και θανάτου, εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε ακόμα για τέτοια πράγματα. Αλλά όπως και να έχει, καταλαβαίνετε ότι όταν και οι δύο ομάδες έχουν από δύο βαθμούς και πρέπει να ξεκολλήσουν από αυτές τις δύσκολες θέσεις και να πάρουν βαθμολογική ανάσα, και με το δεδομένο ότι η ομάδα μας, ο Αψάκηθος, έχει μπροστά της ένα δύσκολο πρόγραμμα, δηλαδή έχει αυτό το παιχνίδι και μετά πρέπει να πάει και στον Αστέρα Τρίπολης Β να παίξει,

Λοιπόν, έχουμε δύο παιχνίδια, αλλά πριν αρχίσουν αυτά τα δύο παιχνίδια, γιατί έχουμε το παιχνίδι του, του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β και το δικό μας, το οποίο θα αρχίσει σε 20 λεπτά περίπου από τώρα. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται και στα παιχνίδια της τρίτης ελληνικής κατηγορίας. Να πάμε λίγο στον αθλητικό όμιλο Λεβάντα.

0: δεν θες να θυμάσαι.
1: Ένα 12 λεπτό ήταν αρκετό για την ομάδα του αθλητικού ομίλου Λεβάντε. 4 τέρματα μέσα σε 12 λεπτά και βαριά ήττα από τον Πάσε Πρέβεζα για την ομάδα μας, για την ομάδα του Χρήστου Τσαπατσούλη. Κατέρευσε στο τελευταίο ημίρο του πρώτου μέρους ο Λεβάντε, που δεν κατάφερε να φανεί απειλητικός χωρίς ουσιαστικές λύσεις στην επίθεση. Η ομάδα γνώρισε την τρίτη έτσι βαριά ήττα. Δύσκολη συνέχεια για την ομάδα μας, για τις νυχτερίδες, που καλούνται να βελτιώσουν την εικόνα τους και να αναζητήσουν, θα έλεγα, έτσι, άμεση αντίδραση. Πρέπει να βρεθεί αντίδραση όμως. Ζητείτε αγωνιστική ανάκαμψη. Θεωρώ βέβαια ότι με τις προσθήκες οι οποίες έχουν γίνει, με τις τρεις προσθήκες αυτών των έμπειρων ποδοσφαιριστών, δηλαδή του Στέλιου Σούρμπη, του Βαλάντη Τζουκαλά και του Ερικ Μούστα, θα αλλάξει η εικόνα της ομάδας, αλλά υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, έχουν αρχίσει την προετοιμασία τους πάρα πολύ νωρίς, έχουν κάνει τα κουμάντα τους. Η ομάδα μας αντιμετώπισε και πάλι σημαντικές δυσκολίες στο επιθετικό κομμάτι, καθώς δεν μπόρεσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να απειλήσει ουσιαστικά την αντίπαλη εστία. Ο Λεβάντε δυσκολεύτηκε να βρει λύσεις απέναντι στους γηπεδούχους, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την υπεροχή τους και έφτασαν σε μια ευρεία νίκη, θα έλεγα. Το πλέον καθοριστικό σημείο της αναμέτρησης ήταν το διάστημα εκείνο των 12 λεπτών. Από το 30 έως το 42, μέσα σε μόλις 12 λεπτά, ο Πας Πρέβεζα κατάφερε να πετύχει 4 τέρματα, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για ένα ρόλο, θα έλεγα, και βάζοντας πλέον πρόωρο τέλος σε μια πιθανότητα αντίδρασης από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Λοιπόν, η αρχή έγινε στο 30 λεπτό, όταν ο Μοσιωτήσας άνοιξε το σκορ, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Λίγο αργότερα ο Παπουτσής διπλασίασε τα τέρματα της Πρέβεζας, βάζοντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους φιλοξενούμενους. Στο 40 λεπτό ο Μαγκανάς ανέβασε το δίχτυο σκορ στο 3-0, ενώ μόλις 2 λεπτά αργότερα ο Γιάννης διαμόρφωσε το τελικό 4-0. Ο Γιάννης είναι επώνυμο, παιδιά. Από εκείνο το σημείο και μετά η αναμέτρηση απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Πας Πρέβεζα να έχει εξασφαλίσει ένα ευρύ προβάδισμα και τον αθλητικό Όμιλο Λεβάντε να καλύτερα να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα, θα έλεγα, δύσκολη κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο. Για την ομάδα της Ζακίτου το συγκεκριμένο αποτέλεσμα θα έλεγα αποτελεί ένα ακόμη καμπανάκι εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος. Η ανάγκη για μεγαλύτερη επιθετική αποτελεσματικότητα και καλύτερη συνολική λειτουργία είναι εμφανής, καθώς η τρίτη εθνική αποτελεί μια απαιτητική κατηγορία στην οποία τα λάθη και τα διαστήματα αδράνειας μπορούν να αποδειχτούν καθοριστικά, όπως συνέβη φυσικά σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα, η ομάδα μας καλείται να αφήσει πίσω της την ήττα και να επικεντρωθεί στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση, αναζητώντας τους βαθμούς και την αγωνιστική εικόνα που θα σας επιτρέψουν να διεκδικήσει με καλύτερες προϋποθέσεις το στόχο της παραμονής. Δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα, πρέπει η ομάδα να ανακάμψει, αλλά τα έχουμε πει πολλές φορές πώς θα ανακάμψει μια ομάδα η οποία άρχισε πάρα πολύ αργά την προετοιμασία, αλλαγές προπονητών, ελλειπή ρόστερ, τώρα συμπληρώνεται το ρόστερ και το κυριότερο ότι δεν έχει έδρα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό, δεν είναι μόνο ότι Ζάκυνθος παίζει μακριά από την έδρα της και ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε δεν έχει έδρα, παιδιά. Δεν έχει έδρα. Προπονείται στο γήπεδο του Μαχαιράδου και πηγαίνει και παίζει στα εντός έδρας στο δημοτικό στάδιο. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, για τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε, Φουτζίγια, Βόσος, Γρηγορούδης, Φουνόμ, Πλακουδάκης, Νικολίτσας, Καπαρέλης, Κάρδαρης, Καλογερόπουλος, Γκαστόν και Αγκαλίου ήταν η αρχική ενδεκάδα.

Λοιπόν, 4 παρατέταρτο και 2 λεπτά επιπλέον. Έχει αρχίσει μόλις τώρα το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β. Είναι τηλεοπτικό αυτό το παιχνίδι από την ΕΡΤ2 και σε 10 λεπτάκια αρχίζει το δικό μας μάτς.

Απλά αρκεί να πούμε την βαθμολογία στους ομίλους και να φύγουμε τις πρώτες αγωνιστικές. Στον δεύτερο όμιλο ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας και ο Φοίνικας Πολύχνης είναι οι ομάδες εκείνες που ουσιαστικά οδηγούν την κούρση του αποτελέσματος, έχουν από 9 βαθμούς. Ο Μπαμ FC λέγεται συγκεκριμένη ομάδα, έχει 7 βαθμούς, η Ηρακλής Θερμαϊκού έχει 5. Τώρα στον τρίτο όμιλο ο Μακεδονικός Ιάτιστας έχει 7 βαθμούς, η Αναγέννηση Άρτας έχει 7, η Βέρεια έχει 6 και η Δόσκα Μοσχολουρίου 6 βαθμούς.

Πάμε τώρα στον τέταρτο όμιλο. Τρίκαλα έχει 9, έχουν 9 βαθμούς, η Ελασσόνα έχει 6, ο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 6. Είναι η τριάδα εκείνη.

Λοιπόν, στον πέμπτο όμιλο, ο Άψ Κηφισός, σας λέγεται η ομάδα, Άψ Κηφισός, έχει 7 βαθμούς. Ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 7, η Κάριστος 6, ο Φωκικός 6 βαθμούς. Τώρα για τον έκτο όμιλο τα είπαμε, αλλά θα τα ξαναπούμε άλλη μια φορά. Ο Ατρόμητος Πατρών έχει 9 βαθμούς, η Πρέβεζα έχει 9, ο Πανεγιάλιος 9, η Παναχαϊκή έχει 6, ο Πλαταριάς έχει 4, Άρης Βιλιατών 3, ο Αγίου Μανθαίου 3, Τηλικράτης 3, Λευκύμη 3 βαθμούς, Παναγρινιακός 1, Παναγρινιακός 3 βαθμούς, συγγνώμη, Παλιξουριακός 1 και ο Λεβάντε με 0 βαθμούς.

Πάμε στον 7ο όμιλο. Ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς. Ο Μιλτιάδης έχει 6. Ο Βέλο Πασκιάτου 6. Ο Πανθουριακός 5 βαθμούς. Είναι εκείνες οι ομάδες που τις είχαμε αντιπάλους τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα είμαστε σε διαφορετικούς ομίλους. Πάμε στον 8ο όμιλο. Το Εγάλεο έχει 9 βαθμούς. Η Δόξα Βύρονος έχει 9. Η Αέρα Φάντου έχει 7 και ο Απόλλωνος Μήνυμης έχει 6 βαθμούς. Έτσι, Απόλλωνος Μήνυμης, ιστορικό σωματείο. Βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στον 9ο όμιλο. Έχουμε Ελυσιακός 9 βαθμούς, Μύκονος 7, Θύελλα Ραφίνας 6, Αστέρας Μαγούλας 4 και ούτω καθεξής. Και πάμε τώρα στον 10ο όμιλο. Ο Κεσαμικός έχει 9 βαθμούς, η Επισκοπή έχει 7, ο Άγιος Νικόλαος 5, Ατσαλένιος 5, Πανακροτηριακός 5 βαθμούς. Βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε οτιδήποτε. Δεν σ' αρέσει όπως λες να το κάνεις όποιον, μα τα χέρια σου μη τρέμουν. Λοιπόν, η ώρα περνάει, σε 5-6 λεπτάκια θα αρχίσει το παιχνίδι της ομάδας μας με την Καρδίτσα, στην Καρδίτσα, έτσι.

Λοιπόν, να πούμε ότι μόλις άνοιξε το σκορ, έτσι, ο Πανιώνιος αυτή τη στιγμή με τον Αλεξανδράκη. Ο οποίος εδώ από ό,τι βλέπω μπήκε στην περιοχή και με ένα ωραίο σουτ στην κλειστή γωνία πέτυχε ένα όμορφο γκολ. Οπότε λοιπόν έχουμε και λέμε πάρα πολύ νωρίς, ο Πανιώνιος ανοίγει το σκορ στη Νέα Σμύρνη. Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β' 1-0 το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Λοιπόν, να κάνω, θα έλεγα, να πάρω μερικά τηλέφωνα να δούμε τι γίνεται εκεί. Θα προσπαθήσω να μιλήσω με τον συνάδελφο από την Καρδίτσα Sport, με τον φίλο μου τον Σταύρο τον Καραγιώργιο, αλλά το τηλέφωνο του είναι κατηλημένο από ό,τι βλέπω. Θα προσπαθήσω πάλι έτσι, λίγο αργότερα να το κάνω αυτό.

Είναι οξύμορο πάντως να μην υπάρχει πουθενά κάποια κάλυψη, έστω και λεπτό προς λεπτό, για να μπορέσουμε να δούμε ή να διαβάσουμε τέλος πάντων κάποιες φάσεις που μπορεί να γίνουν σε αυτό το παιχνίδι, να έχουμε και κάποια εικόνα. Αν έχετε εσείς παιδιά κάποιον εκεί, αν δείτε κάτι στο ίντερνετ, καλό είναι να μου το στείλετε.

Να κάνω συγγνώμη, να κάνω και έτσι ένα τηλεφωνάκι να δούμε τι γίνεται και θα επιστρέψω να πάρουμε λίγο παλμό από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε λίγο ξεκινάει η δράση εκεί. Οπότε, κυρίες και κύριοι, να κάνω ένα τηλέφωνο, γιατί μόνο με το τηλέφωνο πλέον μπορούμε να βγάλουμε λίγο άκρη και έτσι θα επιστρέψω στην ενεργό δράση.

Λοιπόν, αν θέλετε να μπείτε στο προφίλ του Σάκη του Μήλου, από ό,τι μου λένε εδώ πέρα, το έχει live ο Σάκης ο Μήλος.

Έχει αρχίσει το παιχνίδι λοιπόν, εγώ το παρακολουθώ εδώ πέρα. Είναι λίγο βέβαια μακριά. Μηδέν μηδέν. Από ό,τι βλέπω, εντάξει, έχει λίγο κόσμο, δεν έχει τόσο κόσμο όσο θα περιμέναμε. Εντάξει, λογικό είναι, Δευτέρα είναι.

Συνεχίζουμε. Ζητάω συγγνώμη γιατί βλέπω και το παιχνίδι του Πανιωνιού και υπάρχει ένα... Έχει τραυματιστεί λίγο ο Ραφαέλ και έχει πέσει κάτω και έχω και μια αγωνία γιατί χτύπησε από ό,τι βλέπω. Να δούμε αν... πιστεύω ότι να σηκωθεί ο Ραφαήλ. Αγωνία, έτσι, σαν πατέρας το λέω τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι ακόμη κάτω.

0: πάει το παπάκι. Δύσκολο το βλέπω να συνεχίσει.
1: Η παπαλάβρε να γυμνεί, χαϊδεύει δροσυσκεύει σε ένα τηλεπαιχνίδι που λυμε.
0: Θα το δούμε λοιπόν, το άλλο παιχνίδι είναι 0 το δικό μας.

Λοιπόν, συνεχίζεται εδώ η διαδικασία. Θα δούμε τι γίνεται και στην, στο δικό μας το παιχνίδι. Έχει κολλήσει λίγο βέβαια εδώ το ίντερνετ, αλλά

0: Αλλαγή λοιπόν, ο Ραφαήλ δεν μπορεί να συνεχίσει. Παιδιά, ζητάω συγγνώμη, αλλά υπάρχει ένα θεματάκι τώρα. Πρέπει να πάω να δω τι γίνεται, γιατί από το βλέπω είναι σοβαρός ο τραυματισμός.
1: Και τα κεφάλια δεν ξέρω σπουδιά.
0: Επιστρέφω σε λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη γιατί έπρεπε να πάρω τηλέφωνο να δω τι γίνεται, γιατί μετά τον τραυματισμό του Ραφαήλ, 0-0 είναι η Ζάγνηθος με την Καρδίτσα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε, έχω αυτή και την αγωνία. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Λοιπόν, 0-0 και είπαμε, Καρδίτσα Ζάκυνθο. Δεν υπάρχει κάποια

Θα τα πούμε αύριο με περισσότερα, ελπίζοντας ότι δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό ο Ραφαήλ Πέτας. Ζητάω συγγνώμη, πρέπει να διακόψουμε όμως. Αύριο την ίδια πάντα ώρα. Για χαρά, παιδιά.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλωνιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: και χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Την άμεση άναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Το δρομολόγιο από το Θησίο στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών. Αυτό όμως αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρους ανασκευασμένους σειρμούς, προσβάσιμους με κλιματισμό, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Σε πλήρη εφαρμογή τίθενται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Στο μέτρο εντάσσονται 500.000 επιπλέον εργαζόμενοι. Επίθεση στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα όπου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων που είναι επικίνδυνη και συνιστά αδική απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Μιλώντας από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε ειδική μνήμα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη, παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νότιο-ανατολική, 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά βαροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί, βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, βαροδικά αυξημένη με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη με εξαίρεση τα δυτικά βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Θόδωρος Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 9 λεπτά μετά τις 5. Είναι η Αδιόρθωτη, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Ζομβακάρης. Κάθε απόγευμα 5 με 6 από τον Sky 100,3. Σήμερα Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη και Σοφία Καλαβρού. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη και Ρούλα Βρετάκου. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο skyradio.gr. Στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, μας στέλνετε αυτό που θέλετε. Μπορείτε να μας παίρνετε και τηλέφωνο 210-4800-170-174 ή στο Viber 6981-123 και 1003. Άκουσες το δελτίο ειδήσεων, την πρώτη είδηση.
1: Ναι, πρώτη.
0: Social media.
1: Πρώτη είδηση. Ναι.
0: Social media.
1: Πρώτη είδηση και ο Θεός βοηθός.
0: Λοιπόν, από πρώτη του νέου χρόνου, λοιπόν, τα παιδιά κάτω των 15 ετών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα social media σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση και θα ψηφιστεί στις 22, μάλλον θα πάει στη Βουλή 22 Οκτωβρίου. Είναι σημαντική παρέμβαση και έχει στόχο να περιορίσει την έκθεση των παιδιών κάτω από 15 σε εθιστικούς αλγορίθμους. Η κυβέρνηση επικαλέστηκε ανησυχητικά στοιχεία, γιατί ένα στους 4 μαθητές δηλώνει υπερβολική χρήση των social media, ένα στα 5 παιδιά παρουσιάζει νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν στερείται το κινητό. Αυτά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση, τα οποία λίγο πολύ τα έχουμε ακούσει και σε διεθνείς παρεμβάσεις που γίνονται. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και σε άλλες χώρες, ναι, έχουν
0: παρέμβαση.
1: Έχουν ξεκινήσει.
0: Παρέμβαση τέτοια. Στο επίκεντρο είναι πλατφόρμες όπως το Instagram, το Facebook και το TikTok. Και η αλλαγή είναι ότι η ευθύνη μεταφέρεται από τους γονείς στις ίδιες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών. Και οι παλήθευες θα γίνεται μέσω του Kids Wallet. Μπορείτε τις λεπτομέρειες να τις δείτε. Δεν είναι πανεύκολο να τις δείτε τις λεπτομέρειες και να δείτε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αλλά υπάρχουν μερικά ζητήματα εκεί, τα οποία θα τα δούμε όταν αρχίζει και εφαρμόζεται. Και στοιχήματα είναι αυτά όταν ξεκινάει μια καινούργια νομοθετική παρέμβαση, ας πούμε. Το πρώτο θέμα είναι ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, εφόσον
1: τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί.
0: Ένα 13χρονο παιδί, 14χρονο κτλ. Ξέρουμε ότι μπορεί εύκολα να παρακάμψει ένα ψηφιακό εμπόδιο, πιο εύκολα από τους γονείς του. Με το VPN, ψεύτικες ηλικίες, με τη χρήση λογαριασμών ενηλίκων. Είναι πρακτικές που εφαρμόζονται και σε άλλες περιπτώσεις. Και το θέμα είναι και βέβαια.
1: Και ταυτότητες, ψευτικά αριθμούς ταυτότητας. Τα πάντα μπορούν να κάνουν, δηλαδή.
0: Το θέμα είναι εύκολα. Η στάση των γονέων, φυσικά. Αν ο γονιός δίνει το δικό του κινητό για να παρακάμψει την απαγόρευση, τότε δεν έχει κανένα νόημα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο νόμος. Είναι μια αλλαγή νοοτροπίας. Δεν είναι μια εφαρμογή. Εγώ το βλέπω πιο πολύ σαν αλλαγή νοοτροπίας αυτό το πράγμα. Και βέβαια το μεγάλο ζήτημα που είναι και βαθύ. Είναι ότι αν, ας πούμε, μπορείς να προστατεύσεις τα παιδιά από τον ψηφιακό κόσμο αποκλείοντάς τα από αυτόν, γιατί όταν ένα παιδί, πες ότι εφαρμόζεται ρε παιδί μου, είναι τόσο αυστηρά τα μέτρα, εφαρμόζεται και 15 χρονών βγαίνει ένα παιδί ξαφνικά στον ψηφιακό κόσμο, θα μπορεί να τα αποκριθεί, θα μπορεί να αμυνθεί
1: από το 0,
0: στα 15 του
1: το 0,
0: ναι, όταν αφού απαγορεύεται πριν τα 15,
1: ναι.
0: Το θέμα είναι τώρα στα 15, μπαίνει στα 15, μπορεί να τα αποκριθεί. Είναι ένα ζήτημα,
1: ναι.
0: Είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα το ψηφιακό δεν μαζεύεται κακά τα ψηματικά, όχι, και δεν το λέω έτσι, πώς το λένε, μαζικά, ας πούμε, αλλά δεν μαζεύεται παγκοσμίως. Δηλαδή τρόποι θα βρεθούν και τρόποι εύκολοι, δεν χρειάζεται να κάνεις πάρα πολύ. Κάποιο παιδί θα είναι που θα το έχουν αφήσει οι γονείς του ή δεν θα το έχουν δώσει οι γονείς του σημασία. Μετά από αυτό το κινητό, από αυτό το τάμπλετ, από αυτό τον υπολογιστή θα μπαίνει άλλος. Δηλαδή δεν γίνεται να λειτουργήσει.
0: Αυτά ισχύουν.
1: Ολιστικά που λένε.
0: Από την άλλη πλευρά, ένα κράτος, μια πολιτεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κάνει παρέμβαση. Δηλαδή δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι. Έστω, ας πούμε, και αν υπάρχουν εξαιρέσεις που αυτά που λες ότι συμβαίνουν, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνει η πολιτεία μια παρέμβαση. Αυτό είναι το σημείο αυτό που γίνεται, πως γίνεται σε όλο τον κόσμο και θα γίνει σιγά σιγά.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι παρέμβαση. Να έχουν, πώς το λένε, να γίνονται κιόλας.
0: Πώς θα γίνει, εφόσον γίνεται νόμος.
1: Δηλαδή, άμα γυρίσει μετά το κράτος και σου πει, εγώ δεν έκανα τον νόμο.
0: Μα θα τον κάνει τον νόμο. Δηλαδή απαγορεύει τα social media.
1: Ναι, αλλά πρέπει να γίνει κάτι το οποίο δεν είναι μόνο να δουλέψουμε όλοι ξύλινα. Ναι,
0: τι να κάνει,
1: δηλαδή. Υπάρχει. Δεν ξέρω, αν ήμουν θα ήμουν
0: πρωθυπουργός. Μα αυτό σου λέω. Κάνει ένα νόμο.
1: Να σκεφτώ κι εγώ.
0: Κάνει ένα νόμο το κράτος και από πριν, ας πούμε, εφαρμοστεί ο νόμος, λέμε ότι πρέπει να κάνει κάτι άλλο.
1: Όχι, πρέπει να κάνει κάτι που να δουλεύει.
0: Κάτσε να το δούμε πρώτα. 1η Ιανουαρίου.
1: Είναι ασφαλές.
0: Ξεκινάει 1η Ιανουαρίου, εκφράζουμε τα ερωτήματα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά τα ερωτήματα θα είναι σε μια κάθετη αντιμετώπιση. Σίγουρα θα υπάρξουν παιδιά τα οποία δεν θα μπαίνουν στα social media. Και βέβαια και η ευθύνη ανήκει στους τεχνολογικούς κολοσσούς επίσης. Που έτσι, αν δει κάποιο το social reckoning την ταινία, θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Όμως, εγώ θεωρώ ότι τα κράτη πρέπει να παίρνουν μέτρα.
1: Πρέπει,
0: είναι
1: πρέπει,
0: ξεκάθαρο
1: πρέπει,
0: αυτό.
1: Πρέπει,
0: όταν υπάρχουν.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Εγώ επίσης δεν βγάζω απ' έξω, κατά τη δική μου γνώμη, δεν βγάζω απ' έξω και τους γονείς. Δεν μπορώ να πω δηλαδή.
0: Μα το είπαμε, ναι.
1: Ότι όλο το θέμα είναι στις εταιρείες. Στις εταιρείες είναι το κομμάτι, το πώς το λένε, το να τσεκάρει η πραγματική ηλικία που γράφει ο άνθρωπος που παίζει, ο χρήστης, ότι είναι η πραγματική του ηλικία. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί μπορεί να κάνει.
0: Από
1: εκεί και πέρα η νοοτροπία του γονιού είναι, ναι.
0: Ο γονιός, αν δίνει ο γονιός το κινητό, δεν έχει νόημα.
1: Για παίζει όλη μέρα ο μπαμπάς. Και το παιδί του λες μην παίζει.
0: Δεν είναι ο μέσος όρος ότι παίζουν όλη μέρα. Δεν δίνουν όλοι οι γονείς το κινητό στο παιδί να μπει στα social media. Υπάρχουν και αυτοί, όμως θα πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Αυτό είναι, δηλαδή, πρέπει να ξεκινάει πάντα από κάπου. Σίγουρα ο 13χρονος, 14χρονος θα βρει τρόπους. Αλλά σίγουρα το κράτος θα πρέπει να είναι δυναμική αντιμετώπιση και να μπορεί, ας πούμε, να βρίσκει τους τρόπους παράκαμψης και να τους ανατρέπει μετά με κάτι άλλο. Αλλά πρέπει να γίνει η αρχή. Εγώ δηλαδή είμαι απόλυτα θετικός στο να γίνει η αρχή. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι μπορεί αυτό το πράγμα όλο να αποτρέψει όλα τα παιδιά να μπαίνουν στα social media, αλλά ένα μέρος το κάνει. Ναι. Ακόμα και ένα μέρος να το κάνει είναι πετυχημένο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή.
1: Επίσης και ένα άλλο κομμάτι είναι να συνεχίζει να παρακολουθείται αυτός ο νόμος. Έτσι. Είναι ένα πράγμα το οποίο ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Να τίθεται ένας νόμος εφαρμογή, ένα μήνα, full όλα και μετά ξεχνιέται.
0: Κάτσε να το δούμε πρώτα, να δούμε πώς εφαρμόζεται.
1: Και να λειτουργήσει αυτός ο νόμος και να έχει διάρκεια. Να κρατάει ένα ελεύθερο.
0: Ο νόμος έχει διάρκεια, ναι. Αλλά ναι. Το kids wallet που λέει. Δηλαδή υπάρχουν μηχανισμοί, ρε παιδί μου.
1: Ας αφήσουμε
0: να δούμε πώς εφαρμόζεται. Να το συζητήσουμε στους πρώτους δύο μήνες. Μετά εκεί θα δούμε τι γίνεται.
1: Ναι,
0: αλλά
1: εντάξει, ναι, ναι.
0: Το κρίνουμε ως μέτρο. Μάλλον ως αναγκαιότητα μέτρου.
1: Ναι, αναγκαιότητα. Είναι ναι. Αναγκαιότητα μέτρου.
0: Είναι αναγκαιότητα
1: μακάρι.
0: Μέτρου.
1: Μακάρι να δούμε και μακάρι.
0: Ναι, σίγουρα. Μακάρι λέμε όλοι. Βεβαίως. Μακάρι λέμε όλοι.

0: Hold the line και βάστα γερά. Για να αλλάξουμε θέμα και να ταιριάξουμε και με τη μουσική. Βάστα γερά Μέση, βάστα γερά Μέση, γιατί έφυγες, φεύγεις, αλλά ποτέ δεν φεύγεις. Έκανα λοιπόν ο Λιονέλ Μέση το Σαββατοκύριακο, έφτασε τα 934 γκολ. Τι κι αν έφυγε, τι να χαιρέτησε, τι κι αν είπε γεια από την Εθνική Αργεντινής, συνεχίζει φυσικά να παίζει μπάλα. Και
1: τώρα παίζει με την Ίντερ Μαϊάμι.
0: Με την Ίντερ Μαϊάμι και νίκησαν 4-0, εκ των οποίων τα δύο ήταν δικά του, φτάνοντας λοιπόν τα 934 γκολ πριν αφήσει την καριέρα του, και δεν ξέρουμε πόσα θα φτάσει και πόσα θα ξεπεράσει. Ο Μέση λοιπόν έφυγε από την Αργεντινή, χαιρέτησε με ο κόσμος της Αργεντινής. Ήδη έχει αρχίσει και τους λείπει μεγάλη θλίψη για την αποχώρηση, και καλούνται τώρα πλέον τα ρεπορτάζ από ό,τι διαβάζουμε από την Αργεντινή, αλλά και ο κόσμος και ο φίλαθλος κόσμος και οι προπονητές και οι ομάδες κτλ. Να δούνε ποιος θα ακολουθήσει μετά το Μέση και μετά το Μαραντόνα. Είχαν δύο μεγάλους παίχτες στην Αργεντινή, να θυμούνται. Είχαμε το Μαραντόνα, λένε, είχαμε το Μέση, και τώρα τι? Αυτά είναι τα ερωτήματα των μεγάλων φίλων.
1: Κάποιος θα βρεθεί. Δηλαδή, νέα παιδιά έχουν παιχταρά. Δηλαδή, κάποιος θα βρεθεί. Και οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν ένα superstar, ας πούμε. Εντάξει, δεν κάνει και η Βραζιλία πολλά πράγματα, αλλά κάποιος θα βρεθεί, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουν.
1: Δεν ανακοινάνε Μέση.
0: Έχουν στον. Πώς το λένε, αλλά ξέρεις, η αποχώρηση ενός μεγάλου προσώπου, η αποχώρηση ενός μεγάλου παίχτη, ενός μεγάλου, ας πούμε, ταλέντου, σίγουρα δημιουργεί, έχει ένα στενάχωρο, ρε παιδί μου, περιβάλλον.
1: Εντάξει, ναι, μπορούν... ισχύει αυτό.
0: Και είναι για όλους. Είναι και για τους φιλάθλους, ναι. Είναι για τους συμπαίκτες του, είναι για τους. Προπονητές του. Ναι. Ελπίζουν ότι θα βρεθεί κάποιος άλλος. Μάλιστα, υπάρχει ένας ο οποίος έχει δείξει ότι πάει καλά, αλλά ακόμα ούτε περιμένουν να γίνει Μέση, να δείξει από την αρχή. Αυτός λέγεται Νίκο Παζ. Είναι της Κόμο και είναι συμπαίκτης του Βιβίκα, και λένε αυτός το οποίο το όνομα αναφέρεται πιο συχνά. Αλλά δεν περιμένουν τώρα και από την αρχή να κληρώνουν.
1: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Για το Μέση, όταν ήταν. Εδώ που λέμε τα ποδοσφαιρικά τώρα, ναι. Να πούμε μεγάλο μπράβο. Στην South Melbourne είναι η αγαπημένη Ελλάς των Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία, όπου πήρε το κύπελο Αυστραλίας. Είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε δεκαετία του 50, και υπήρχε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον σε αυτόν τον τελικό, με ελληνικές σημαίες, σιρτάκι, μπουζούκια, τραγούδια του Σφακενάκη του Νότι. Ο Νότις είναι είδωλο εκεί πέρα στην Αυστραλία. Ήταν και μάλιστα για τους Έλληνες δεύτερης.
0: Ξέραν μετά τα τραγούδια του.
1: Δεύτερης και τρίτης γενιάς. Δεν ήταν απλώς μια ποδοσφαιρική νίκη, ήταν μια συγκινητική βεβαίωση της ελληνικής ταυτότητας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει αντικατασταθεί στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας από άλλη ομάδα. Και παλεύουν αυτοί που έχουν ελληνικές ρίζες να επανέλθουν στο πρωτάθλημα. Και τώρα κέρδισε το κύπελο νικώντας την ομάδα που την αντικατέστησε.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Και αυτό είναι μεγάλη νίκη.
0: Ωραίο, καλό.
1: Λοιπόν,
0: ωραία είδηση.
1: Για να δούμε, έχουμε νίκη στην κίνηση.
0: Γεια σα, Σοφία.
2: Τι εννοείται νίκη?
0: Νίκη εννοούμε να παίρνουμε το αυτοκίνητο, όποιος το έχει πάρει τώρα, και να τρέχει κανονικά.
1: Νίκη των οδηγών.
0: Να μην έχει εμπόδια.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι όνειρο φθινοπορεινή νυχτό.
1: Είναι φθινοπορεινή ημέρα.
2: Για να παραφράζω τη γνωστή ρίση, και αύριο νομίζω θα είναι τα πιο δύσκολα, βέβαια, γιατί θα βρέχει σχεδόν όλη την ημέρα. Οπότε σήμερα έχουμε τη γνωστή κίνηση, που σημαίνει Λεωφόρος Κηφισού αυτή την ώρα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Εκεί έχουμε πρόβλημα κυρίως στο ρεύμα της καθόδου. Μετά ανοίγει για λίγο και μετά στο ρεύμα της καθόδου πάντα από το ύψος των Σεπολίων μέχρι και το Εγάλεο. Κατά τμήματα υπάρχει κίνηση. Στο ρεύμα της ανόδου ξεκινάμε από εδώ, σε εμάς, από το Φάληρο. Λίγο μετά ανοίγει στο ύψος του Ρέντι, και μετά ξαναξεκινά η κίνηση μέχρι και το ύψος των ΚΤΕΛ των Λιωσίων, και μετά κατά τμήματα μέχρι περίπου και την Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι τα γνωστά προβλήματα που έχει Λεωφόρος Κηφισού τέτοια ώρα. Εδώ γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης υπάρχει η κίνηση αυτήν την ώρα, και λιγότερο σήμερα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, εκεί στο ύψος του Καλαμακίου, στο ρεύμα της ανόδου, αλλά λιγότερο. Δηλαδή, οι υπόλοιποι Λεωφόρος Ποσειδώνος παρουσιάζει καλή εικόνα αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, Λεωφόρος Κηφισίας με τα γνωστά προβλήματα. Σήμερα η Νέα Ερυθρέα δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει.
1: Τι έγινε, πώς έγινε.
2: Έχει λίγα πράγματα, αλλά όχι έτσι ακινητοποιημένη όπως ήταν άλλες μέρες. Βέβαια, το πρόβλημα μετά ξεκινάει από το ύψος του Αμαρουσίου και στα δύο ρεύματα στη Λεωφόρο Κηφισίας, και φτάνει μέχρι και το Νέο Ψυχικό, και μετά κατά τμήματα μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει υπάρχει, ειδικά στην κάθοδο από το ύψος του γυροκομείου Αθηνών μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Εκεί λεωφόρος Αλεξάνδρας κατά τμήματα επίσης. Τώρα, πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Η Βασιλής Σοφίας έχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Λιγότερο η Βασιλής Αμαλίας. Η Σταδίου. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Παράξενο όλα και όμως συνέβη. Η Τσαλδάρη κατά τμήματα έχει κίνηση. Η Αρδιτού φυσικά εκεί έχει στο ύψος του Ζαπίου έχει πρόβλημα. Και μετά και η λεωφόρο σε Συγκρού.
0: Είναι και δρόμος, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή,
2: έτσι κι αλλιώς είναι και δύσκολο το σημείο. Περάσεις. Είναι και δύσκολο το σημείο, ναι, αλλά περνάει πολύ
1: σύντομα. Είναι και το τράμπο, η γραμμή πηγενέλα.
2: Είναι ώρα αιχμής αυτή την ώρα. Έχει πρόβλημα. Η λεωφόρο Συγκρού επίσης εκεί στο μετρό, στο ύψος του μετρό τη Συγκρού έχει και στα δύο ρεύματα αρκετή κίνηση και η Πατησίων έχει κατά τμήματα αυτήν την ώρα, η λεωφόρος Βεϊκού κατά τμήματα αλλά όχι ιδιαίτερα προβλήματα, η Αττική Οδός εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης υπάρχει ένα τμήμα που έχει πρόβλημα, η υπόλοιπη όμως παρουσιάζει σχετικά καλή εικόνα και φυσικά και στη λεωφόρο Μεσογείων εκεί στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα υπάρχει πρόβλημα όπως υπάρχει σχεδόν κάθε μέρα. Νομίζω άλλη μια μέρα.
0: Είχες δύο-τρία δρομάκια που είπες.
1: Νομίζω ότι δεν την κάνανε.
2: Ναι, ήταν κάπως, και σήμερα είναι κάπως καλύτερα και
1: κάπως καλύτερα. Να το σημειώσουμε.
0: Μπράβο, Σοφία. Γουρλού τη βδομάδα.
1: Να τη θυμόμαστε τη μέρα σήμερα.
2: Βέβαια, θα το σημειώσω το αυριανό.
1: Ναι, αυριανό, ναι.
2: Σπουδαία, γιατί.
1: Σε ευχαριστούμε, Σοφία.
0: Έγινε, Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
8: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
10: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
13: Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All In θα είναι.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
15: Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παιδιών κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στη Μαρφίν ασκήθηκε σε βάρος των 3 κατηγορουμένων στην υπόθεση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καλεί τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης γυναίκα γνωστών στοιχείων που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Το δρομολόγιο από το Θησιό στο Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η ανακατασκευή 14 σειρμών είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις για τη στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άριθα Φράγκλιν, λοιπόν, είμαστε 27 λεπτά πριν από τις 6. Εδώ είμαστε, είναι η αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, και στο Viber 698-123-1003. Μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε και εμείς θα τα πούμε. Διαβάσαμε για τους δύο Αμερικανούς οικονομολόγους που τιμήθηκαν με το Νόμπελ Οικονομικών. Σήμερα έγινε αυτό, ο Ρόμπερτ Χολ και ο Μάικλ Γουότφορντ. Αυτοί έχουν φτιάξει, λοιπόν, έχουν απαντήσει σε ένα ερώτημα, με τις μεθόδους τους, βέβαια, και όλη αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει. Πώς μπορεί μια κυβέρνηση, μια κεντρική τράπεζα να αποτρέψει μια οικονομική κρίση από το να εξελιχθεί σε καταστροφή? Έπρεπε να τους είχαμε εδώ πέρα πιο νωρίς αυτούς, εδώ στην Ελλάδα, και γύρω στο 2010, εκεί 2009-10, εκεί πέρα που ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μια οικονομική κρίση. Μπορεί να μας τη λύνανε, δεν ξέρεις ποτέ. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν το είχαν φτιάξει αυτό τότε.
1: Επίσης, να σου πω κάτι.
0: Το είχαν κάνει.
1: Επίσης, χτύπα ξύλο, ποτέ δεν είναι αργά. Γιατί ποτέ χώρα δεν έχει ξεμπερδεύσει τις οικονομικές της κρίσεις. Έτσι, κανείς δεν σου υπογράφει.
0: Κοίταξε, για καταστροφή δεν ξέρω. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Κρίσεις, λέμε. Κρίσεις.
0: Λοιπόν, ίσως είναι χρήσιμη, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να επεκταθεί εκτός από τις οικονομικές, αλλά και στις εκπαιδευτικές. Αλλά από εκπαιδευτική ξεκινάει και μπορεί να εξελιχθεί σε πολιτική κρίση στη Γαλλία, η οποία είναι αντιμέτωπη με αυτό το πρωτοφανές σχήμα των μαθητικών και των φοιτητικών κινητοποιήσεων, το οποίο τίνει να εξελιχθεί σε μια γενικευμένη κοινωνική αναταραχή. Εν ώψη, μάλιστα, των προεδρικών εκλογών του 27, αυτό το κίνημα εξαπλώνεται και στα πανεπιστήμια, δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα για την κυβέρνηση. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν την είδες, έχει δώσει μια συνέντευξη ο καθηγητής στη Σορβόνη, ο κ. Γιώργος Περβελάκης, στην Ειρήνη Χατζόγλου, και είπε ότι πίσω από τη μαθητική εξέγερση είναι κάτι πολύ βαθύτερο από τις ελλείψεις καθηγητών. Είναι, λέει, ότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν έκφραση μιας γενικευμένης απογοήτευσης των νέων απέναντι σε ένα πολιτικό και κοινωνικό σύστημα που αισθάνονται ότι τους εξαπάτησε. Αυτή η δήλωση έχει μεγάλο βάθος. Οπότε, αν το πράγμα, που λογικά είναι έτσι, είναι κοντά στην πραγματικότητα, που ξεκινάει, ας πούμε, από τις ελλείψεις αιθουσών και τα λοιπά και όλα αυτά, και καταλήγει, ας πούμε, σιγά σιγά σε τέτοια ζητήματα, θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το λύσει μια κυβέρνηση.
1: Ναι. Μιλάνε για ένα αβέβαιο μέλλον, ας πούμε, φοβούνται για ένα αβέβαιο μέλλον τα οι νέοι. Και φυσικά, με αφορμή τις αίθουσες, όπως είπες, τους καθηγητές κτλ. Βρήκαν ευκαιρία, αλλά αντιδρούν για την ανησυχία τους. Είναι ανησυχία αυτό το πράγμα. Και δεν μπορείς να τους διασφαλίσεις μέλλον, έτσι με λόγια, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Στην τελευταία συγκέντρωση που έγινε, ήταν 270.000 άνθρωποι περίπου στη συγκέντρωση αυτή. Και είναι κάτι που πλέον, εξής, αντιμετωπίζεται πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολα. Και όταν αυτό μετατραπεί σε κοινωνική ή πολιτική κρίση στη χώρα, και μάλιστα με τις ισορροπίες που υπάρχουν εκεί και στη Γαλλία, βασιλεύουν τα δύο άκρα πολιτικά, εννοώ. Οπότε κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Και βλέπεις, ας πούμε, και στην Ισπανία τι γίνεται με τη στεγαστική κρίση. Ανάλογη κατάσταση υπάρχει και στο Βερολίνο με στεγαστική κρίση και με θέματα που υπάρχουν εκεί στεγαστικά. Δηλαδή, δεν είναι στα καλά της η Ευρώπη.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι μόνο Γαλλία.
0: Γιατί όχι, Γαλλία δεν είναι μόνο.
1: Τα ίδια αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν παιδιά, νέοι, μαθητές, φοιτητές και σε πάρα πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, νομίζω πως σε όλες.
0: Και όταν βλέπουν ότι ή θεωρούν, ας πούμε, ή αισθάνονται ότι το πολιτικό σύστημα του έχει εξαπατήσει. Η αντίδρασή τους θα είναι δυνατή, από ό,τι φαίνεται.
1: Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πάνε στα χέρια τους.
0: Το μόνο αυτό είναι. Ειρηνικά πάντα.
1: Ναι, ειρηνικά.

0: Εδώ είναι λοιπόν η αδιόρθωτη ο Θοδωρής ο Μακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος, καθημερινά 5 με 6 στο ραδιόφωνο του Sky 100,3 και είναι 1968, όχι που γράψαν αυτό το τραγούδι, 11 και 12 Δεκεμβρίου που είχαν άλλη μία από τότε, άλλη μία φαϊνή ιδέα οι Rolling Stones. Να κάνουν μία αυτοσχέδια σκηνή τσίρκου και να κάνουν ένα... όχι all time, ένα all star ας πούμε live με διάφορους αστέρες εκείνης της εποχής επάνω σε εκείνη τη σκηνή και να την ονομάσουν Rock and Roll Circus. Μαζί τους λοιπόν φώναξαν τους Who, τον Taj Mahal, Jethro Tull, Marianne Faithfull και Stones. Επίσης είχε μία μπάντα η οποία λεγόταν Dirty Mac και ήταν μια υπερομάδα με επικεφαλής τον Τζον Λένον.
1: Fast food,
0: εντελώς, ναι, ναι. Εντελώς Μακ. Τζον Λένον, Γιώκο Όνο, Έρικ Κλάπτον, Κίθ Ρίτσαρτ, Μιτ Μιτσέλ και Ίρβι Γκίτλες. Λοιπόν, η συναυλία λοιπόν είχε στην αρχή, υπήρχε πρόγραμμα να μεταδοθεί από το BBC, το 68 τώρα λέμε, έγινε συναυλία, αλλά στους Stones δεν άρεσε. Δεν του άρεσε η συναυλία. Κάτι δεν ήταν καλό. Δεν ξέρω. Ουρλιάζει Γιώκο Όνο. Δεν ξέρω τι είχαν πάθει. Κάτι δεν του άρεσε εκεί πέρα και είπανε να μην τη μεταδώσουν. Γιατί δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την εμφάνισή του.
1: Νομίζω βγήκε μετά όμως.
0: Μετά
1: βγήκε, ναι.
0: Μετά, σαν σήμερα λοιπόν, ναι. Σαν σήμερα το 1996, 28 χρόνια μετά από αυτή τη συναυλία, βγήκε και η συναυλία και ένα CD. Το έχει νομίζω και εσύ αυτό το CD.
1: Ναι, δώσε το, βέβαια.
0: Το έχουμε ένα και εσύ. Και τρεις μας. Τρία στα τρία εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι. Θοδωρής Μπαμακάρης, Γιώργος Βραχνός και Τάκης Γιαννούτσος. Το έχουμε και τρεις. Ένα φοβερό CD. Αν δεν το έχετε ακούσει, αν δεν έχει πέσει στα χέρια σας, ψάξτε το, γιατί είναι πραγματικά μοναδική αυτή που παίζουν με μοναδικό τρόπο και είναι μια. Δεν ξαναβλέπεις τόσο κόσμο μαζί.
1: Εντάξει, όταν τους και τους λένε οι Rolling Stones, ας πούμε, ελάτε, θα πάνε. Τι, θα πεις όχι.
0: Για σκέψου.
1: Rolling Stones.
0: Για σκέψου.
1: Δεν μπορώ σήμερα, έχω δουλειά.
0: Και είναι και 1968.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως το τραγούδι, το Jumping Jack Flash που παίξαμε, πραγματικά είναι νομίζω από τα καλύτερα τραγούδια των Rolling Stones και είναι μια μεταφορά για την επιβίωση μέσα στο χάος και στην την υπέρβαση των δυσκολιών. Αυτό ήταν το νόημα του τραγουδιού. Και εμπνεύστηκε από τον. Αυτή η πλάκα είναι πώς εμπνεύστηκε. Από τον κυπουρό του Keith Richards, τον Jack Dyer. Ένα πρωινό, λέει ο Mick Jagger και ο Keith Richards ήταν στο σπίτι και άκουσαν δυνατά βήματα και έξω το παράθυρο. Λέει, τι γίνεται εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ο Jack λέει, τι είναι αυτό ο θόρυβος. Και λέει ο Richards, λέει, that's jumping Jack. Ο Jack λέει, ποπηδάει και κινείται.
0: Ναι.
1: Πρόσθεσαν και το Flash μετά, ο Jagger. Ήταν κάποιος εντυπωσιακός το Flash. Και έτσι λοιπόν βγήκε το τραγούδι από τον Κυπουρό που περνούσε απ' έξω και του λέει, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Ο Κυπουρός λέει, που χοροπηδάει.
0: Αυτό ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις ότι ορισμένοι άνθρωποι, πώς το λένε, πετάνε λέξεις και γίνονται όχι απλά τραγούδια, γίνονται ύμνοι κανονικά. Ο άλλος ο Keith Richards είδε στον ύπνο του, ροχάλιζε και άκουσε στον ύπνο του. Το Satisfaction, το έγραψαν κασετόφωνο, ακούστηκε το ροχαλιτό, το έφτιαξε. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι γεννάνε μουσική, δεν χρειάζεται να πιεστούν.
1: Ταιριάζουν με αυτά που λέγαμε και προηγουμένως με τις δυσκολίες, ειδικά ο στίχος που λέει Having a hard time. A hard time at getting out, ναι. Που είναι η έξοδος από το χάος και τις δυσκολίες και, και τα λοιπά, που ταιριάζει μόνο αυτό που είπαμε, με όλη την ιστορία αυτή και η φιγούρα του Jack Flash, που είναι ας πούμε αυτή η επαναστατική φύση του rock and roll, παιδί μου. Εκείνο το. Γιατί κακά τα ψέματα, ας πούμε, οι Rolling Stones, πέρα από όλα τις χλιδές και αυτά όλα που έχουν ακολουθήσει, είχαν μια τέτοια μορφή. Δηλαδή. Πιο πανεστατική σε σχέση με τους Beatles. Ναι, εγώ έτσι νομίζω δηλαδή.
0: Ναι. Η πλάκα είναι όμως ότι επειδή ήταν Βρετανοί και οι δύο και έχουμε την εικόνα ότι οι Stones ήταν τα αλυτάκια και οι Beatles ήταν
1: ακριβώς,
0: τα φλωράκια. Ναι, ναι. Η ουσία ήταν το αντίστροφο. Οι Stones ήταν τα κολεγιόπαιδα και τα πλουσιόπαιδα και είχαν μια καλή αυτή και οι Beatles ήταν τα αλυτάκια που από μικρά δουλεύαν κτλ. Καμία σχέση με την εικόνα που έχουμε τώρα.
1: Εντελώς διαφορετικά συγκροτήματα.
0: Αλλά είναι πολύ διαφορετικά.
1: Είναι εντελώς διαφορετική μουσική κόσμη τα δύο αυτά συγκροτήματα. Εντελώς διαφορετική μουσική κόσμη, που ο καθένας είχε το χώρο του, έτσι δεν είναι, και για την καριέρα.
0: Τον έχει ακόμα, ναι.
1: Και τον έχει ακόμα.
2: Καλώστη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Το στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
14: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Τι συμβαίνει όταν οι ηλεκτρονικοί ήχοι και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
20: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
19: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
20: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
19: Μην το χάσετε.
21: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Για διόρθωτο λοιπόν, είμαστε στα 10 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιάννουτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Θέλω να σου πω για ένα πάρα πολύ έτσι γλυκό θέμα που διάβασα πρόσφατα για το Cloth Memories. Είναι ένα εγχείρημα της Ευθυμίας Φανδρίδου. Τι κάνει η Ευθυμία Φανδρίδου? Μετατρέπει ρούχα αγαπημένων προσώπων σε μικρά υφασμάτινα αρκουδάκια και λαγουδάκια και μαζί με τα υφάσματα διασώζει τις αναμνήσεις. Το ξεκίνησε, όπως το διαβάσαμε σε ένα ρεπορτάζ Καθημερινής της Μαρίνα Καρπόζηλου. Ξεκίνησε όταν ήθελε να έχει μία ανάμνηση από τα βρεφικά ρούχα του γιού της. Πειραματίστηκε από διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο, έφτιαχνε κουκλάκια, έκανε ένα αρκουδάκι κτλ. Και όταν λοιπόν διαφήμιζε τη δουλειά της, βρέθηκε κάποια γυναίκα και της είπε ότι θέλει να δημιουργήσει ένα αρκουδάκι από τα ρούχα του σύζυγού της που τον είχε χάσει είχε φύγει από τη ζωή. Το έκανε αυτό λοιπόν. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν αυτή η ιδέα, η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και μάλιστα 8 στις 10 παραγγελίες πλέον έρχονται από ανθρώπους που έχουν χάσει κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, η Γεωργία που έχει στο σύζυγό της σε ένα τροχαίο, ήταν σε εμπορικό ναυτικό, έφτιαξε 2 αρκουδάκια για τις κόρες της και μάλιστα ήθελε να κρατήσει τους λεκέδες από τα ρούχα του σύζυγου της για να θυμούνται οι κόρες της τη δουλειά που έκανε ο μπαμπάς τους. Μία άλλη γυναίκα έκανε από τα ρούχα του μπαμπά της που χάσει και αυτή και το έδωσε στα παιδιά της, στα εγγόνια του δηλαδή, και είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και δουλεύει αυτό το πράγμα. Πολλοί κόσμος το κάνει αυτό, δηλαδή έχεις ένα παλιό ρούχο, ρε παιδί μου, ενός ανθρώπου που έχεις χάσει από τη ζωή, το δίνεις και σου φτιάχνει κάτι, ένα αρκουδάκι, ένα λαγουδάκι κτλ. Και το κρατάς.
1: Ναι, από το να το κρατάς στην ντουλάπα, να το έχεις μέσα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να ανοίγεις μια ντουλάπα και να σε βλέπει, να σε πιάνει η κατάθλιψη, να περάσουν τα χρόνια. Να είσαι κάθε στιγμή. Ξέρεις, είναι πολύ περίεργο, γιατί κάποια στιγμή έρχεσαι και λες, τώρα να μου το τι τα φυλάω τώρα αυτά.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Απ' την άλλη λες, όχι, δεν θέλω να τα πετάξω. Απ' την άλλη, και δεν είναι ότι σου πιάνει χώρο, είναι ότι σου πιάνει συναισθήματα. Κατάλαβα. Ενώ ένα αρκουδάκι, ένα κουκλάκι, ένα τέτοιο, έχει άλλη. Πώς το λένε, έχει μια άλλη, ρε παιδί μου, αισθητική, ας πούμε.
0: Το αρκουδάκι και το κουκλάκι αυτό, όπως το λέμε, είναι κάτι παραπάνω από τις αναμνήσεις που μπορεί να αντιπροσωπεύουν. Είναι ότι μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για την απώλεια χωρίς αμηχανία.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το ωραίο αυτού του πράγματος και το θετικό, δηλαδή αρχίζεις και λίγο το συμβιβάζεσαι με αυτό το πολύ δύσκολο συνέστημα.
1: Ναι.
0: Και είναι κάτι στο οποίο έχεις κάτι από έναν άνθρωπο να σου θυμίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν κρατάς την μπλούζα του.
1: Ναι, ναι,
0: τι να την κάνεις,
1: ναι,
0: να την βάζεις στην ντουλάπα.
1: Κατά κάποιο τρόπο προσωποποιείς το κουκλάκι.
0: Ναι.
1: Προσωποποιείς το αρκουδάκι, ας πούμε, του δίνεις μια άλλη ζωή. Του δίνεις μια άλλη ζωή, ας πούμε.
0: Σωστά, δίνεις μια άλλη ζωή σε ένα ρούχο αγαπημένο ενός προσώπου το οποίο. Και δεν απαραίτητο να είναι, ας πούμε, πρόσωπο που έχει χαθεί. Μπορεί να είναι, ας πούμε, όπως έκανε με το παιδί της. Μεγάλωσε το παιδί, τα ρούχα του τα παιδικά. Ήθελε, ας πούμε, να τα αξιοποιήσει και έκανε ένα κουκλάκι ή ένα αρκουδάκι.
1: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Έχουμε μία σύγκρουση οχημάτων από ό,τι μας ενημερώνουν. Γιώτα Χ με μοτοσυκλέτα. Οπότε έχει δυσκολία στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος το κλασικό της εξόδου Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Πειραιά. Το νου σας εκεί, αν προλάβετε και το ακούσετε νωρίτερα και είστε στην Αττική Οδό και θέλετε να πάτε προς Πειραιά. Ξέρω εγώ, βγείτε Πεντέλης, βγείτε Χαλάνδρη, κάπου να βγείτε. Αν τύχει και σας προλάβαμε, μήπως γλιτώσετε αυτό το μποτιλιάκι.
0: Είναι στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Πειραιά.
1: Ναι,
0: δύσκολο. Και πέρα πού να πας?
1: Εκεί δεν είναι.
0: Εκεί
1: μόνο
0: πέρα,
1: πριν,
0: αν μπεις,
1: μόνο πριν, αν το προλάβεις.
0: Εκεί έχεις μπει, ας πούμε, στην έξοδο, έχεις στρίψει, άρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Ή αν το περάσεις και στρίψεις μετά. Και βγεις μετά, περάσεις.
0: Να πας Νέα Φιλαδέλφια. Πού να πας? Αγίους Αναργύρους.
1: Όχι εκεί πάντως.
0: Κάτι τέτοιο. Δεν το συζητάμε.
2: People say that too much of anything is

0: Θα περάσουμε κιόλας, επειδή φτάνουμε προς το τέλος, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με Day Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά. Είναι 6 λεπτά, 5 λεπτά πριν από τις 6. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Βραχνός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γαλάνη και η Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και η Ρούλα Βρετάκου. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της μέρας, μέχρι να τελειώσει η μέρα. Αυτές τις ώρες που υπολείπονται.
0: Έχει,
1: υπομονή στους,
0: έχει πολύ για να τελειώσει.
1: Υπομονή στους δρόμους. Και εμείς θα είμαστε μαζί, οι αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Ναυμακάρης. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα να έχετε και τα λέμε πάλι αύριο. Καλό σας απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
11: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
12: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0%.
13: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
14: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
15: Το φέρι μπιζού.
16: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το μεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

λείπει η ζωή. Αν δεν είσαι εδώ, χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεπεράσω.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: φέρει μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος με άμεση ισχύ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα πως οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει αν αυτή η εκεχηρία περιλαμβάνει μόνο τα διυλιστήρια ή όλες τις ενεργειακές υποδομές. Ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν λύσεις και επιδιώκουν τη διευθέτηση της σύγκρουσης, ενώ οι Ευρωπαίοι είναι εκείνοι που επιδιώκουν με κάθε τρόπο να συνεχιστεί ο πόλεμος. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία το χειμώνα, προειδοποίησε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορά παιδιά κάτω των 15 ετών, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Τετάρτης προς της Τρίτης προς την Τετάρτη. Στο Περιστέρι, στρατιωτικός γιατρός κατήγγειλε την ενδιαστάση σύζυγό του ότι τον δηλητηρίαζε με απρονίνη, μια χημική ουσία που παράγεται από το φυτό μπελαντόνα. Σύμφωνα με την καταγγελία, έχει καταγράψει

Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία. Εν τω μεταξύ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε σήμερα αίτημα προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ζητώντας να του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητας του γυναικολόγου για να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τα πειθαρχικά όργανα του Σύλλογου. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Το δρομολόγιο από το Θησίο έως το Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, έκανε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε πως η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών και διαβεβαίωσε πως μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραληφθούν 14 πλήρως ανακατασκευασμένοι σειρμοί με κλιματισμό και με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας, σημείωσε σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός. Η επόμενη Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, επιβεβαίωσε σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Εκτός από τα θέματα εμπορίου, μετανάστευσης και κινητικότητας των νέων, η Σύνοδος θα αποτελέσει επίσης μια ευκαιρία συζήτησης για το μέλλον των σχέσεων Λονδίνου και Βρυξελών. Επίθεση στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα, όπου βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έκανε λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα των ιστορικών γεγονότων που είναι επικίνδυνη και συνιστά αδικία απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Μιλώντας από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο είχε κάνει ειδική μνήα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη, παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Εντός συνορών και πάλι, στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν μία 38χρονη και ένας 19χρονος, οι οποίοι έπεσαν στην παγίδα που έστησαν για να εξαπατήσουν 62χρονοι. Η 38χρονη, παριστάνοντας τη λογίστρια, επικοινώνησε με την 62χρονη και την προέτρεψε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα για να τα παραδώσει στον 19χρονο ώστε να αποφύγει δίθεν πρόστιμο από την εφορία. Η 62χρονη, ωστόσο, αντιλήφθηκε την απάντηση. Κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, οι αστυνομικοί έσπευσαν μαζί της το ραντεβού που είχαν καθορίσει οι δράστες και προχώρησαν στη σύλληψή τους. Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στο πλαίσιο εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχέας σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, βεβαιώθηκαν 215 παραβάσεις σε σχεδόν 22.000 ελέγχους αλκοολομέτρησης. Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,98% επί του συνόλου. Συνελήφθησαν 6 οδηγοί που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, ακινητοποιήθηκαν 685 οχήματα, εκ των οποίων 114 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 1040 άδειες ικανότητες οδήγησης και 305 άδειες κυκλοφορίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με νίκη εκτός έδρας της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ με 3-1, ολοκληρώθηκε σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Μας περιμένει ένα δύσκολο

0: παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δύσκολη αποστολή θα έχει αύριο και ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, η οποία παίζει με υψηλή ταχύτητα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Και πολύ σύντομα ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ο Τραμπ ανακοινώνει μονομερώς ενεργειακή εκεχηρία και η Ρωσία, που δεν έχει πει την τελευταία της λέξη, χτυπά την Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που πιέζεται να ρίξει τις τιμές στα καύσιμα, τα έχει βρει ξανά με τον επιτιθέμενο και τα βάζει ξανά με τους Ευρωπαίους. Την ίδια ώρα οι Βρυξέλλες στηρίζουν το Κίεβο, διευρύνουν τις κυρώσεις και σε άλλες ρωσικές οντότητες, υπενθυμίζοντας ότι έχουν διαλέξει πλευρά σε αυτό το πόλεμο. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Λουίζα Κροντήρη.
1: Ρωσικό βλήμα χτυπά το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, και σκορπά τον θάνατο. Τρεις άνθρωποι σκοτώνονται και 20 τραυματίζονται. Μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η Μόσχα εξαπολύει μπαράζ επιθέσεων σε εγκαταστάσεις ενέργειας και θέρμανσης και σε υποδομές φυσικού αερίου στο Χάρκοβο και σε έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην περιφέρεια του Ζιτόμιρ. Επιπλέον 6 ενεργειακές υποδομές μπαίνουν στο στόχαστρο των Ρώσων τη Δευτέρα.
0: Ο Πούτιν, είναι ξεκάθαρο, δεν διαβάζει τις αναρτήσεις του Τραμπ. Είμαστε ευγνώμονες στην Αμερική και υποστηρίζουμε την ιδέα μιας ενεργειακής κατάπαυσης του πυρός, και τώρα η Ρωσία πρέπει επίσης να δείξει ότι συμφωνεί.
1: Μετά από ώρες σιωπή, το Κρεμλίνο απαντά για το ενδεχόμενο μιας παύσης πυρός κατά ενεργειακών υποδομών.
0: Οι επαφές συνεχίζονται. Μόλις έχουμε κάτι να πούμε σχετικά με αυτό, φυσικά θα σας ενημερώσουμε.
1: Άγνωστο παραμένει αν μια ενδεχόμενη εκεχηρία θα αφορά το σύνολο των ενεργειακών υποδομών ή μόνο τα δηληστήρια, όπως αποκαλύπτει το Άξιος.
0: Στην Ουκρανία έχουμε μόλις ένα δηληστήριο. Αν η Ρωσία θέλει να σταματήσουμε τα πλήγματα μεγάλου βεληνικού εναντίον δηληστηρίων πετρελαίου και των εξαγωγών πετρελαίου της, τότε πρέπει να σταματήσει τα πλήγματα κατά του ενεργειακού μας συστήματος και των κρίσιμων υποδομών, καθώς και να σταματήσει να σκοτώνει τον λαό μας.
1: Ούτε το Κρεμλίνο δίνει σαφή απάντηση στο τι περιλαμβάνει η ενεργειακή εκεχηρία.
0: Ο Πούτιν θα είναι έτοιμος να δώσει εντολή να μην γίνουν πλήγματα κατά της Ουκρανίας την ημέρα των εκλογών και μόνο εκείνη την ημέρα.
1: Στην Ουκρανία στέλνουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών από τις Βρυξέλλες με την επιβολή του μεγαλύτερου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου. Στη λίστα μπαίνουν 1.600 πρόσωπα και οντότητες που σχετίζονται κυρίως με τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία.
0: Μια κατάπαυση του πυρός δεν μπορεί να λειτουργήσει αν τηρείται μόνο μονόπλευρα. Η άσκηση πίεση στη Μόσχα και όχι παραχωρήσεις είναι ο ταχύτερος τρόπος για τον τερματισμό του πολέμου.
1: Χρυσία κατηγορεί τους Ευρωπαίους ο Τραμπ.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέβαλε στη Ρωσία 250 δισεκατομμύρια δολάρια για ενέργεια, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων δεν θέλουν ούτε να πλησιάσουν αυτό το θέμα. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό.
0: Όχι στην υποχώρηση απέναντι στην ρωσική απειλή. Οφείλουμε να αυστηροποιήσουμε τις κυρώσεις.
1: Κύβο τεράστια διπλωματική πίεση ώστε να επιτύχει την πολυπόθητη μείωση των τιμών στα καύσιμα παρά τις εσωτερικές αντιδράσεις. Εάν συνεχιστούν.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Σύμφωνα με τους Financial Times, τους Ευρωπαίους, πως θα σταματήσουν ακόμα και τις πωλήσεις αμερικανικών όπλων προς το Κίεβο μέσω του ΝΑΤΟ.
0: Παρά τις αριθμίες που προκαλεί η πολιτική Τραμπ και οι εναλλαγές στη διάθεση και τις δηλώσεις σχετικά με τους Ευρωπαίους, ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη δήλωσε στο Φόρουμ της Βαρσοβίας για την ασφάλεια ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να συγκρουστεί και να υπερασπιστεί οποιοδήποτε μέλος του δεχθεί επίθεση. Θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Τσίχλη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πτέρεχος Αλέξους Γκρίνγκεβιτς, η συμμαχία δεν θέλει πόλεμο, ωστόσο είναι έτοιμη να πολεμήσει ακόμη και απόψε το βράδυ. Παρουσιάζοντας την ατοϊκή θεωρία της νίκης, προειδοποίησε ευθέως τη Ρωσία ότι οι νατοϊκές δυνάμεις θα κατέστρεφαν οποιονδήποτε εμπλεκόταν σε τυχόν επίθεση, εάν η Μόσχα ήταν τόσο ανόητη ώστε να πλήξει νατοϊκό έδαφος. Κατά τον ίδιο, η σύγκρουση δεν είναι ούτε επικείμενη ούτε αναπόφευκτη, αλλά για να την αποτρέψουμε πρέπει να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Δεν τίθεται θέμα της δέσμευσης της Ουάσιγκτον στη συμμαχία πρόσθεση, αν και η αποστολή στρατευμάτων και πού είναι πολιτική απόφαση. Όσον αφορά τις ραγδαία αυξανόμενες υβριδικές επιθέσεις, ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ τόνισε ότι οι χώρες μέλη είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζουν σαφώς και ρητώς στη Ρωσία που βρίσκονται οι κόκκινες γραμμές.
0: Ρωσία και Ουκρανία έχουν επιλέξει τον ενεργειακό πόλεμο, αλλά έχουν διαφορετικές στρατηγικές. Το Κίεβο χτυπά δηληστήρια για να καταστρέψει την παραγωγή καυσίμων και η Μόσχα στοχεύει στο δίκτυο, θέλοντας έτσι να παγώσει τους Ουκρανούς. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Το Κίεβο έχει επιλέξει με ντρόουνς και με πυράβλους να πλήττει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, κυρίως δηληστήρια, αποθήκες καυσίμων, αλλά και υποδομές εξαγωγών. Πού στοχεύει λοιπόν, ποια είναι η στρατηγική? Αφενός να αφήσει χωρίς καύσιμα τον ρωσικό στρατό.
6: Να ξυλώσει την παραγωγή καυσίμου, επομένως.
5: Και την παραγωγή και τα αποθηκευμένα καύσιμα, τα αποθέματα της Ρωσίας, θέλει να τα κάψει. Επίσης, προσπαθεί να μπλοκάρει και τις εξαγωγές της Ρωσίας, χτυπώντας βεβαίως δηληστήρια και υποδομές εξαγωγών.
6: Χτυπά όμως και η Ρωσία την Ουκρανία και χτυπά το δίκτυο. Έρχεται ένας βαρύς χειμώνας, επομένως και εκεί πέρα υπάρχει στρατηγική.
5: Φυσικά και η στρατηγική λοιπόν είναι να παγώσουν οι Ουκρανοί. Αυτό θέλει να κάνει η Ρωσία. Πλήττει ενεργειακές υποδομές, κυρίως εργοστάσια παραγωγής ρεύματος και αγωγούς φυσικού αερίου. Ο στόχος είναι αυτός που είπαμε βεβαίως, να παγώσουν οι Ουκρανοί και να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ήδη στο Κίεβο έχουν πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος από αυτά τα χτυπήματα.
6: Και πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή. Είναι μια διακεκαυμένη ζώνη που αλλάζουν εκεί οι ισορροπίες. Να ξεκινήσουμε από το στενό του Ορμούζ. Δεν είμαστε στα προπολεμικά επίπεδα, ωστόσο κάτι κινείται σε πετρέλαιο από εκεί. Τα δηλισμένα έχουν πρόβλημα.
5: Βεβαίως. Γιατί για να έχουμε όλη την εικόνα πρέπει να δούμε τον χάρτη των δύο πολέμων και πράγματι βλέπουμε τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολη είναι η εξίσωση για τα καύσιμα. Έχουμε από τη μία πλευρά τα στενά του Ορμούζ αποκλεισμένα και με τα χτυπήματα που έχουν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του Ιράν προς τις χώρες του κόλπου και βεβαίως τις επιθέσεις Αμερικανών Ισραηλών προς το Ιράν, έχουμε μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, ακόμη και η Αίγυπτος έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων και οι τελευταίες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, Λένα, στον αγωγό Ανατολής Δύσης, αλλά και στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στις υποδομές εξαγωγών έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
6: Και στην Ερυθρά Θάλασσα, σε όλη την ακτογραμμή, εκεί πέρα μένονται μάχες.
5: Στον Μπάμπελ Μαντέπ, φυσικά, που είναι πολύ δύσκολο, όπως γνωρίζουμε, να περάσουν τα πλοία που μεταφέρουν καύσιμα, πετρέλαιο. Και εκεί αυτός ο αποκλεισμός δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Είναι εκατοντάδες τα χτυπήματα που έχουν καταγραφεί από τις αρχές του πολέμου. Φυσικά ακόμη περισσότερα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι να λυθεί αυτή η κατάσταση.
0: Οι μεγάλοι παίκτες κάνουν συμφωνίες και η παγκόσμια οικονομία κρατάει την ανάσα της. Στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, το τρενάκι του τρόμου επιτείνει την αγωνία για το πόσο ακριβά θα πληρώσουμε το μάρμαρο όλοι εμείς εν ώψη του χειμώνα. Στη χώρα μας, την Τετάρτη, εκκινεί η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να στηρίξει τα νοικοκυριά με γενναίες παρεμβάσεις και με τιμή έναρξης κάτω από το 1 ευρώ και 70 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
7: Μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για συμφωνία με τη Ρωσία, η αγορά περίμενε πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Ανταυτού καταγράφηκε ανώτερη τιμή πάνω από 107 δολάρια το βαρέλι, που είναι υψηλό δύο εβδομάδων.
0: Θα πρέπει οι αγορές να παίρνουν τον Τραμπ στα σοβαρά. Νομίζω ότι οι τιμές στην ουσία δείχνουν ότι δεν τον παίρνουν σοβαρά. Αυτό δείχνει η τιμή του πετρελαίου.
7: Η τιμή του κακού κλίματος είναι η νέα πρόβλεψη της Goldman Sachs, που θεωρούσε ότι μέχρι το Δεκέμβριο το Brent μπορεί να πέσει ακόμη και στα 85 δολάρια. Τώρα όμως αναβαθμίζει την πρόβλεψη στα 90 δολάρια το βαρέλι.
8: Κάθε φορά που η Αμερική αλλάζει γραμμή, μια μέρα και χειρία, την άλλη απόρριψη, η παγκόσμια αγορά πληρώνει την αβεβαιότητά της.
7: Η άνοδος του Brent προβληματίζει και την κυβέρνηση, η οποία ετοιμάζεται για ανακοινώσεις την Τετάρτη και ήλπιζε σε πτώση διεθνών τιμών, ώστε τελικά ο λογαριασμός της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερος.
9: Πρέπει να δούμε σήμερα πού θα κινηθούν οι αγορές. Ισχύει η δήλωση Μητσοτάκη ότι θα είμαστε κάτω από το 1,75 σίγουρα. Το που θα είμαστε θα το μάθετε την Τετάρτη.
7: Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των εμπόρων καυσίμων, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν 1,90 ευρώ ανά λίτρο. Νεότερες πληροφορίες πάντως θέλουν την κυβέρνηση να ετοιμάζει επιδότηση έκπληξη, που αν επιβληθεί ολόκληρη μπορεί να μειώσει την τιμή στο 1,65 ή ακόμη και χαμηλότερα.
10: Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσους παραπάνω, με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε.
11: Η ακρίβεια έχει συρρυκνώσει τα εισοδήματα. Αυτή είναι η πραγματική καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων.
12: Η ακρίβεια που επιβαρύνει τη ζωή μας είναι ένα αόρατο μνημόνιο.
13: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να συμβιβαστούν οι ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού με τα θηριώδη κέρδη των μονοπωλίων της ενέργειας.
7: Μία ημέρα μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, την Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταφέρει εκ νέου στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρώπης το αίτημα για επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει και νέα μέτρα στήριξης.
0: Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο, κυρίες και κύριοι, για όλα όσα συμβαίνουν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
14: Ο ένας μεγάλος πόλεμος είναι βέβαια στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποτύχει στο να βρει μια λύση σε αυτό. Προσπάθησε να βρει ένα συμβιβασμό. Έκανε ένα άνοιγμα προς τον Πούτιν, με σκοπό βεβαίως να πάρει και πετρέλαιο από εκεί, μήπως και πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, το οποίο είναι αυτό που βασικά τον ενδιαφέρει πριν από τις εκλογές για το Κογκρέσο, που είναι σε λιγότερο από ένα μήνα. Όμως αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις μέσα στο ίδιο το κόμμα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή και είναι και πολύ μικρές ποσότητες για να κάνουν διαφορά ουσιαστικά στην τιμή του πετρελαίου. Αυτό είναι το ένα θέμα.
6: Οι εκ των έσω πιέσεις επομένως πώς μπορούν να τον επηρεάσουν και να τον κατευθύνουν και αν ο ίδιος μπορεί να διαχειριστεί τον πανικό μες στο κόμμα του.
14: Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο διότι όλες οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση που δεν το δείχνει να έχει γύρω στο 35% δημοτικότητα. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι σίγουρα θα χάσει τη Βουλή, ενδεχομένως και τη Γερουσία. Αυτό το βλέπουν οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές και γι' αυτό αρκετά ανοιχτά πλέον αρχίζουν να του κάνουν κριτική. Δεν νομίζω θα είναι πάρα πολύ εύκολο να δαμάσει αυτή την κριτική που ήταν κάτι ασύλληπτο πριν από δύο χρόνια.
6: Εάν δεν πέσουν οι τιμές, ποιος θα φταίει, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει μοιράσει πολλούς μουτζούριδες.
14: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή μοιάζει ότι η αμερικανική κοινή γνώμη ρίχνει την ευθύνη στον ίδιο. Με την έννοια ότι μπήκε σε ένα πόλεμο με το Ιράν, που δεν το περίμενε κανείς. Όλοι θεωρούν ότι είναι ένας πόλεμος αδικαιολόγητος, πασφιτώσει. Και νομίζω ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος δεν έχει και, αν θες, μια πολύ σαφή έκβαση. Δηλαδή, το μεγάλο δίλημα που έχει τώρα ο Τραμπ είναι τι θα κάνει με τους Χούθη. Αν θα τους επιτεθεί, προκειμένου να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία, που είναι ένας μεγάλος σύμμαχος Αμερικής, με τεράστια οικονομικά
6: συμφέροντα. Και το ζητούν κιόλας.
14: Και το ζητεί και η Σαουδική Αραβία, ή όχι. Προφανώς δεν θέλει να το κάνει πριν τις εκλογές.
6: Αλλά...
14: γιατί αυτό ξέρει ότι θα διαλύσει όλη την περιοχή και μπορεί να στείλει το πετρέλαιο ακόμα παραπάνω. Από την άλλη, δεν μπορεί να φανεί τελείως αμέτωχος όλο αυτό, διότι αυτό σημαίνει ότι θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους όλοι αυτοί οι σύμμαχοι που έχει εκεί στην περιοχή. Άρα, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο δίλημα. Το πιθανότερο είναι να διαλέξει κάτι μεταξύ. Να κάνει δηλαδή κάποιες επιδρομές στους Χούθη, αλλά όχι μια κανονική, αν θες, επέμβαση.
6: Πάντως, την προηγούμενη φορά που την έκανε αυτή την επέμβαση, κόστησε πολύ στις ΗΠΑ και επειδή έρχονται και εκλογές στο Ισραήλ, κάπου πριν τις ενδιάμεσες των ΗΠΑ. Πόσο μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες η εκλογή ή μη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μέχρι τις ενδιάμεσες και μετά?
14: Καταρχήν, αυτό που διαβάσαμε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ο Τραμπ πίεζε το Ισραήλ να επιτεθεί εκείνος στους Χούθης. Αλλά βέβαια ο Νετανιάχου, επειδή ξέρει ότι πλέον έχει και αυτός μεγάλες αντιδράσεις, γιατί έχει ανοίξει πάρα πολύ τη βεντάλια και με το Ιράν και με το Λίβανο και το καθεξής, είπε όχι, ευχαριστώ. Πιστεύω ότι αυτό θα κάνει μια διαφορά μόνο με την έννοια ότι αν δεν βγει ο Νετανιάχου και ο στρατηγός, τότε υπάρχει μια αρκετά μεγάλη περίπτωση το Ισραήλ να κάνει πίσω σε ορισμένα πράγματα, να προσπαθήσει να βρει μια λύση στα θέματα τα ανοιχτά. Πάντως δεν νομίζω ότι η περιοχή αυτή θα ηρεμήσει για πάρα πολλά χρόνια.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
15: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
16: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
18: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
19: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
18: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
19: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
20: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
21: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
22: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
23: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
24: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
0: Υπάρχουν δύο έρευνες για την Kimberly Guilfoyle. Να ακούσουμε όμως τι απαντά στις κατηγορίες μέσω των δικηγόρων της ο Μιχάλης Ιγνατίου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
4: Πρέσβης των ΗΠΑ λοιπόν απάντησε σήμερα στις ψευδείς, έτσι τις χαρακτηρίζει, κατηγορίες ενός πρώην φίλου και συνεργάτη της, ο οποίος υποστήριξε ότι η κυρία Guilfoyle του ζητούσε χρήματα για να πληρώσει την πιστωτική της κάρτα. Η απάντηση δόθηκε μέσω των δικηγόρων της και αφού προηγουμένως δόθηκε η δήλωση στο Λευκό Οίκο και στο State Department για έγκριση. Ο ένας εκ των δικηγόρων της, ο Τζέσε Μπινάλ, αντιπροσωπεύει και τον πρόεδρο Τραμπ σε διάφορες υποθέσεις. Η κυρία Guilfoyle υπογραμμίζει μέσω των δικηγόρων της ότι αυτός ο πρώην πολιτευτής του Ρεπουμπλικάνων που την κατηγόρησε παρουσίασε μια συμβατική διαφορά ως αδίκημα για να επιτεθεί όχι μόνο στην ίδια αλλά και στον πρώτο Τραμπ και σε άλλα υψηλά ιστάμενα μέλη της κυβέρνησης. Αναφέρει ότι ο ίδιος είναι που της χρωστά $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που εκείνη παρήχε για λογαριασμό του πολύ πριν προταθεί για τη θέση της πρέσβεως. Η κυρία Guilfoyle τονίζει ότι τα δικά του λόγια και η σύμβαση που υπέγραψε ο εν λόγω ο Ντίτερς δείχνουν ότι οι δηλώσεις του είναι ψευδείς. Υπογραμμίζεται ότι η συμφωνία τους έγινε όταν η Guilfoyle δεν είχε κανένα κυβερνητικό ρόλο. Έγινε πριν εισέλθει στην κυβερνητική υπηρεσία και σημειώνεται από τους δικηγόρους της ότι ήταν μια καταξιωμένη δικηγόρος, μια εθνική τηλεοπτική προσωπικότητα και μία από τις πιο εξέχουσες πολιτικές υποστηρίχτριες του Προέδρου Τραμπ στην Αμερική.
6: Αυτό είναι το ένα σκέλος σχετικά με τις 100.000 που ισχυρίζεται ο ίδιος ότι του τη ζήτησε η Kimberly Guilfoyle. Υπάρχει ένα δεύτερο σκέλος με αυτά τα ταξίδια. Είχαμε απάντηση και γι' αυτό από τους δικηγόρους.
4: Η κυρία Guilfoyle υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι εξίσου παραπλανητικές και σημειώνει ότι πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος αναζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών, ακολούθησε λέει τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του State Department. Επίσης αναφέρεται στην επιστολή των δικηγόρων ότι έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις δεοντολογίας, δώρων και αναφοράς, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία. Τέλος, κάνει αναφορά και στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας ότι από τότε που γράφει ιστορία, η ίδια δηλαδή, ως η πρώτη γυναίκα που υπηρέτησε ως πρέσβυρα στην Ελληνική Δημοκρατία, έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων ενεργειακής ασφάλειας σε όλη την Ευρώπη. Λέει ότι καθόρισε τις προτεραιότητες της ιδίας της υπό τον πρόεδρο Τραμπ, υποστήριξε την αμερικανική ενεργειακή επέκταση, ενίσχυσε τη στρατηγική συνεργασία των ΗΠΑ και της Ελλάδας και προώθησε την ενεργειακή κυριαρχία της Αμερικής σε όλη την Ευρώπη και με τον κάθετο διάδρομο.
0: Αλλάζουμε θέμα στην πολιτική επικαιρότητα. Με πηξίδα τις δημοσκοπήσεις και τις κρυφές μετρήσεις, τα κόμματα χαράσουν στρατηγική, θέτουν τον πήχη και επιλέγουν αντίπαλο. Το 25% που έθεσε στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός εδώ στον Sky βρέθηκε και σήμερα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η αντιπολίτευση κάνει διαφορετικές αναγνώσεις και βλέπει ητοπάθεια. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα, απαντούν από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα μας πει περισσότερα η Πινελόπη Γκάλιου.
6: Με την καθημερινότητα να παραμένει ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε το μεσημέρι στον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου που τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, διανύοντας την απόσταση μεταξύ Θησίου και Μοσχάτου.
5: Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς. με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας, με αναπηρία.
6: Την ίδια ώρα, ο πήχης του 25% που έθεσε ο Πρωθυπουργός ως κατώτατο όριο για δρομολόγηση εξελίξεων συνεχίζει να τροφοδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση, με κυβερνητικά στελέχη να εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι το όριο θα ξεπεραστεί.
8: Εγώ πιστεύω, και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά παραπάνω από εκεί, αλλά αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την ειλικρίνεια της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού.
9: Όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως είπα, δημοσκοπικά περίπου στο 30-31% και ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, δύσκολος, αλλά απολύτως εφικτός και χρειάζεται πολλή δουλειά. Η αυτοδυναμία.
6: Διαφορετική ανάγνωση κάνουν Πασόκ και Ελλάς, αποδίδοντας την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε εσωκομματικές ισορροπίες.
13: Έχουν ξεκινήσει τα εσωκομματικά, καταλαβαίνετε, στη Νέα Δημοκρατία και η διαχείριση της ΣΥΤΑ σε επόμενες ημέρες.
10: Έθεσε τον εαυτό του ως ένα πρωθυπουργό υποπροθεσμία, έναν δηλαδή αδύναμο πρωθυπουργό.
11: Δεν είπε τίποτα.
10: Εκβιαζόμενος ενδεχομένως από διάφορες ομάδες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα.
6: Τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας αμφισβητούν και άλλα κόμματα.
12: Μόνο γέλιο προκαλεί η ψεύτικη δήλωση Μαρινάκη για τη Νέα Δημοκρατία και τις δημοσκοπήσεις ότι είναι στο 30%.
25: Αν πάρει 20% θα κάνει πάρτι.
26: Φτάσαμε λοιπόν στην Κρήτη και ξεκινάμε την περιοδία μας.
27: Εγώ πίνω εσπρέσο εντύπωση.
6: Ζητήματα υποδομών αλλά και οι πρόσφατες καταστροφές στο οροπέδιο Λασιθίου ήταν στο επίκεντρο των επαφών του Αλέξη Τσίπρα την πρώτη μέρα της περιοδίας του στην Κρήτη. Ο πρόεδρος της Ελλάς ενημερώθηκε για την κατάσταση στο βόρειο δικό άξονα και άκουσε τα αιτήματα των αγροτών στις πλημμυρισμένες περιοχές.
0: Πασόκ και Ελλάς δίνουν την πιο σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση και τη δίνουν με προσωπικές επιθέσεις και σχάτως ανίκιους χαρακτηρισμούς. Το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών, που αναρωτιέται για την πνευματική επάρκεια του Νίκου Ανδρουλάκη, εξόργησε τη Χαριλάου Τρικούπη, που απάντησε σε υψηλούς τόνους. Ρεπορτάζ Δέσποινα Βλεπάκη.
6: Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς με φόντο άρθρο του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
28: Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο?
29: Το να ρωτάς είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πολιτική κριτική. Είναι χειδαιότητα.
6: Για την κόντρα με το Πασόκ ερωτήθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας.
30: Εγώ δεν τσακωνόμαι με κανένα. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς.
6: Το άρθρο προκάλεσε οργή στη Χαριλάου Τρικούπη, δείχνοντας τον Αλέξη Τσίπρα ως εμπνευστή του.
13: Ουδής πιστεύει από αυτούς που γνωρίζουν τα πράγματα ότι ο κύριος Καρτερός έγραψε μόνο αυτό το άρθρο, χωρίς να το ξέρει ο κύριος Τσίπρας.
29: Ο κύριος Καρτερός είναι ένας αρθρογράφος, ο οποίος στην αυτονομία της άποψής του έχει εδώ και τα τελευταία 40
30: εσείς
29: χρόνια.
30: Θα έπρεπε να πάρθει θέση από τη μεριά της Ελλάς, αν καλύπτει αυτό το λιβελογράφημα του κυρίου Καρτερού.
25: Είναι η άποψη ενός αρθρογράφου τη θέση μας, την έχουμε πει επανειλημμένη εμείς σε σχέση με τον Πασόκ.
6: Ο γραμματέας επικοινωνίας του Πασόκ ανέβασε περαιτέρω τους τόνους.
13: Υπόνομη, ο Θανάσης Καρτερός έχει τον σταλινισμό στο αίμα του και την πένα του βουτυγμένη στα βοθρολίματα.
6: Συζητήσεις προκάλεσε και η τοποθέτηση του συντάκτη του Μανιφέστου της Ελλάς Γιώργου Σκιακαντάρη, που πήρε αποστάσεις από το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
28: Με θλίβει όμως το γεγονός πως πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάς, όπως και εγώ, θεώρησαν πολιτικά σκόπιμο όχι μόνο να μην μπουν λέξη καταδίκης, αλλά και να αναρτήσουν αυτό το άρθρο. Τι ντροπή!
6: Τη σφοδρή σύγκρουση Πασόκ Ελλάς σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων και κοστολογημένων εναλλακτικών επιλογών, βλέπουμε ότι υπάρχει πλεώνασμα ύβρεων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο.
13: Το γεγονός ότι το Πασόκ και ο Τσίπρας αλληλοσπαράσσονται δείχνει τον πανικό και την τρικυμία εν κρανίω που τους διακατέχει.
25: Τιτάνων η μάχη. Τιτανομαχία. Μάχη νάνων, θα μου επιτρέψετε να σας πω.
6: Νέο μέτωπο αντιπαράθεσης άνοιξε ανάμεσα στον Πάνο Καμένο και το Πασόκ με αφορμή τις αιχμηρές αναφορές του πρώην υπουργού στον Νίκο Ανδρουλάκη.
31: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
28: Τη σκυτάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κυρίου Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κύριος Καμένος.
1: Πασόκ και Ελλάς συγκρούονται με το βλέμμα στραμμένο στο νέο κύμα δημοσκοπήσεων που θα δημοσιοποιηθεί μετά τα μέσα Οκτωβρίου.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
7: Πέρα από την πολιτική, υπάρχουν στοιχειώδες κανόνες ευπρέπειας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και με αφορμή το άρθρο του κυρίου Καρτερού, ξεπεράστηκε αυτό το όριο. Υπάρχει το Λούμπεν, υπάρχει και το Αρλούμπεν. Εν προκειμένου, ο κύριος Καρτερός, που να θυμίσω στους παλιότερους, το 1987 μας έλεγε ότι το Τσερνομπίλ ήταν η συνωμοσία των καπιταλιστών, δεν υπήρξε στην πραγματικότητα και έλεγε φάτε άφοβα μαρούλια και ραδίκια. Λοιπόν, αυτός είναι στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, είναι στους 75. Δεν λέω ότι εκφράζει ευθέως, αλλά έπρεπε να αποδοκιμαστεί ευθέως. Διότι υπάρχουν όρια της ανθρώπινης βλακείας. Υπάρχουν όρια της ανθρώπινης ευπρέπειας όμως στην πολιτική και πρέπει να τηρούνται. Πόσο μάλλον από κάποιον, όπως ο κ. Τσίπρας, που θέλει να επιστρέψει στην πολιτική και διεκδικεί να κυβερνήσει τον τόπο.
6: Τον ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποδοκίμασε, αλλά έριξε την ευθύνη στο Πασόκ. Ότι εσείς το ξεκινήσατε.
7: Ωραία. Είναι αυτό η πεκφυγή. Αν ήθελε να είναι όπως πρέπει κανονικός πολιτικός, έπρεπε να αποδοκιμάσει ευθέως. Δεν χωράει μισόλογα σε αυτό. Δεν μπορεί από τη μια να θυμίζουμε, να θυμόμαστε τι έκανε στους πολιτικούς αντιπάλους το 10-12 μέχρι το 15 και τώρα να θέλει να παρουσιάσει κάποιος άλλος. Οφείλει να αποδοκιμάσει χθες. Πάμε στα πολιτικά επιχειρήματα και στην ουσία όμως. Υπάρχει πράγματι ένας διαγωνισμός για τη δεύτερη θέση. Και αυτή είναι η αγωνία και των δύο πλευρών, και του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη. Αυτό είναι πολιτική. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
6: Ποιος κερδίζει από αυτή την κόντρα, Παναγιώτη, γιατί μοιάζει να κερδίζει η Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο ερώτημα είναι για ποιο λόγο επομένως την αφήνουν να κάνει καμπάνια έτσι χωρίς στρες.
7: Στο τέλος της ημέρας, αυτός που κερδίζει είναι ο πρώτος. Αλλά πρόσεξε, ο κ. Τσίπρας την πρώτη εβδομάδα που ανακοίνωσε το καινούριο κόμμα, θεώρησε ότι είναι δεύτερος και όπου να είναι καλπάζει για την πρώτη θέση. Φαίνεται ότι αυτό δεν προκύπτει. Αντιθέτως, τα τελευταία στοιχεία δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι το Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης έχουν ένα ρεύμα και ενδεχομένως, τίποτα δεν είναι βέβαιο. Είμαστε πολύ μακριά από τις εκλογές ακόμα, να τον προσπεράσει. Ακριβώς αυτή η αγωνία λοιπόν δημιουργεί την αντιπαλότητα, αλλά πρέπει να υπάρχουν κανόνες, επαναλαμβάνω. Άλλο πράγμα η πολιτική αντιπαράθεση, ο ανταγωνισμός, ακόμα και η σκληρή αντιπαράθεση, και άλλο η αγένεια και εν πωλής σε ορισμένες περιπτώσεις της πολιτικής αλητείας. Τα όρια τα ξεπερνά.
6: Οι χαρακτηρισμοί, ακόμα και αν δεν βαφτίζονται, απλώς αναφέρονται, όπως για παράδειγμα τα περί εγκατεμιάς. Είναι ένα επιχείρημα, είναι ένας τρόπος να ασκήσεις πολιτική και κριτική στον αντίπαλό σου.
7: Σε λίγο θα πάμε σε μάγισσες ή χαρτορίχτρες. Αστεία πράγματα. Είπαμε, στην πολιτική επιτρέπονται όλα, αλλά μάλλον όχι ακριβώς όλα, σχεδόν όλα. Πρέπει να τηρούνται και κάποιοι στοιχειώδεις κανόνες να σε παίζουν άλλο σοβαρά. Αν δεν σε παίρνει σοβαρά, στο τέλος της ημέρας, εσύ που επιχειρείς με τέτοιους είδους αστεία πράγματα να κάνεις πολιτική, μάλλον τυλούζεσαι. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας μέχρι τις εκλογές και θα δούμε πολλά πράγματα να ξεπερνάνε το όριο και το μέτρο. Ελπίζω να συνέλθουν οι πρωταγωνιστές και να κάνουν κάτι άλλο, όχι αυτή την πολιτική.
6: Πάντως στο κυβερνητικό όμως στρατόπεδο δίνουν τη μάχη των συγκεντρώσεων. Έχουν αρχίσει και μοιάζει να αρχίζουν και να μετριούνται.
7: Κοίταξε, η πολιτική είναι και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή και συγκεντρώσεις και μπορεί να μην υπάρχουν αυτό που ξέραμε παλιά. Αλλά η παρουσία ενός πολιτικού και ειδή του Πρωθυπουργού σε κάποιες περιοχές που υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει τεράστια απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από τις προηγούμενες εκλογές, βλέπουν ότι έχουν μεγάλες απώλειες, είναι λογικό.
6: Εγώ έλεγα μεταξύ των στελεχών συγκεντρώσεις.
7: Τα στελέχη, θα ξαναδείς, ο Σταυρός είναι μεγάλο μαρτύριο. Ο πολιτευόμενος από τη στιγμή της εκλογής του ξεκινάει το επόμενο μαρτύριο που είναι η σταυροδοσία για την επόμενη εκλογή. Είναι δύσκολη η δουλειά του πολιτευόμενου. Εγώ του σέβομαι. Και μάλιστα τους θαυμάζω μερικούς εξ αυτών και την αντοχή τους. Είναι πολύ δύσκολη, μακάρι να την κάνουν καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι εύκολη δουλειά και τα σπίτια και οι συγκεντρώσεις, οι πλατείες και όλα αυτά είναι μέρος της δουλειάς.
0: Αλλάζοντας τώρα θέμα, με το Oruch Race να είναι επί το έργο, η Κύπρος θέτει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης το θέμα του αγωγού που θα συνδέει ενεργειακά την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Για μονομερείς ενέργειες που στερούνται νομικής βάσης, κάνει λόγο η χώρα μας που εστιάζει στο timing των τουρκικών κινήσεων. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
11: Στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι έφερε η Λευκοσία το μνημόνιο Τουρκίας κατεχομένων για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, μέσω του οποίου η Άγκυρα επιχειρεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Πρόκειται για ένα μνημόνιο που αποσκοπεί στην κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου κατά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
11: Ο αγωγός θα ξεκινά από το Αναμούρ και θα φτάνει στο Τεκνετζίκ ανατολικά της Κερίνιας. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Roots Race, συνοδεία τριών πλοίων, θα πραγματοποιήσει εργασίες μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Aftex. Η Τουρκία.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Ότι ο συγκεκριμένος αγωγός θέτει τις βάσεις για έναν ευρύτερο ενεργειακό διάδρομο, ο οποίος μελλοντικά θα μπορούσε να διοχετεύσει κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου προς την Τουρκία και στη συνέχεια προς την ευρωπαϊκή αγορά. Η Λευκοσία έχει ήδη καταγγείλει με επιστολή της στον ΟΗΕ τις νέες παράνομες ενέργειες της Άγκυρας. Η επιχειρούμενη υλοποίηση του προτινόμενου έργου παραβιάζει την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας επί του εδάφους και των χωρικών της υδάτων, καθώς πραγματοποιείται χωρίς την άδειά της. Για μονομερείς ενέργειες που στερούνται νομικής βάσης, κάνει λόγο η Αθήνα. Η νέα προκλητική κίνηση της Άγκυρας συμπίπτει με τις δεσμεύσεις της Αθήνας για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με γαλλική σφραγίδα, όπως και με τις προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού.
14: Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας με τον νυν Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο, όπως ο ίδιος μας έχει μεταφέρει, θα ήθελε πλήρως να αξιοποιήσει.
11: Νέα συνάντηση αναμένεται να έχει αύριο ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον ηγέτη του ψευδοκράτους του Φαν Έρχιουμαν.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε περισσότερα για τη δραστηριότητα του ερευνητικού πλοίου Oruç Reis, που αρχικά δεν το συνόδευαν πολεμικά πλοία. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
15: Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολικής και της Ανατολικής Μεσογείου, στο Ιράν, στη Σαουδική Αραβία, αλλά ως αρχή της Τουρκίας ανέφερε ότι είναι υπέρ της επίλυσης των διαφορών με διάλογο και διπλωματία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι στο πεδίο των μαχών. Ο αμοιβαίος σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή μας. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική δήλωση από τον Τούρκο Πρόεδρο στην παρούσα φάση, επειδή ακούγονται πολλά, έχουν συμβεί πολλά, υπάρχουν και πολλά δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει τη σημασία της.
6: Προφανώς και έχει τη σημασία της. Απλώς λέγαμε ότι το ερευνητικό πλοίο Roots Race, το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, δεν το συνοδεύουν πολεμικά πλοία. Είχαμε σταθεί μάλιστα σε αυτή την πληροφορία. Αυτό, Μανώλη, δείχνει να έχει αλλάξει.
15: Ναι, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το ίδιο το Υπουργείο Άμυνας, δημοσίευσε φωτογραφίες όπου μια τουρκική φρεγάτα προσέγγισε το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο κατά διάρκεια του έργου των ερευνών και βρίσκεται εκεί. Είναι ένα μήνυμα της Τουρκίας ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να στείλει φρεγάτα κοντά στο Roots Race. Ενδεχόμενος ναι, αλλά ενδεχομένως να είναι και ένα μήνυμα έτσι ώστε να δείξει ότι και ο τουρκικός στρατός βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως την ίδια ώρα, γαλλική φρεγάτα σε συνεργασία με τουρκική φρεγάτα πραγματοποίησαν άσκηση στη Μαρμαρίδα. Αυτό δημοσιοποίησαν μαζί και αυτό νομίζω, επειδή υπάρχει ο δικός χάρτης αμυντικής συνεργασίας, ξαφνικά γαλλικά πλοία συνεργάζονται με τα τουρκικά. Νομίζω πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό.
0: Η κακοκαιρία δείχνει ήδη τα δόντια της σε Ρόδο, Λίμνο και Κυκλάδες. Το σύστημα που έρχεται από αύριο όμως θέτει σε εγρήγορση τον κρατικό μηχανισμό για τα ύψη βροχής, ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές, όπως είναι η Εύβοια. Να ακούσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
28: Αυτή είναι η εικόνα που επικρατούσε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Ρόδου μετά την ισχυρή νεροποντή που έπνιξε το νησί. Μέσα σε λίγα λεπτά όλη η περιοχή μετατράπηκε σε λίμνη. Ένας τουρίστας αναγκάζεται να βγάλει τα παπούτσια του για να διασχίσει το δρόμο. Σε ένα άλλο σημείο στο δικαστικό μέγαρο τα νερά της βροχής μπαίνουν μέσα στο κτίριο. Για να ολοκληρωθούν οι δίκες επιστρατεύονται ακόμα και κουβάδες. Εντόνα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα σε ένα μεγάλο μέρος της νησιωτικής Ελλάδας. Σε Κο, Μύκονο και Λευκάδα οι δροστρόβιλοι κάνουν την εμφάνισή τους. Κάμερα αποτυπώνει το παράζ κεραυνών που έπληξε τα ξημερώματα τη Λίμνο κάνοντας τη νύχτα μέρα. Η κεραυνική δραστηριότητα ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και διήρκεσε μέχρι το πρωί.
16: Αυτό το χάλιζε το έχω δει.
28: Στη Μακρινίτσα η σφοδρή χαλαζόπτωση της Κυριακής προκάλεσε προβλήματα καταστρέφοντας καλλιέργειες. ποτάμια μετατράπηκαν την Κυριακή οι δρόμοι της Καλαμάτας μετά από ισχυρές νεροποντές που σάρωσαν την περιοχή.
0: Πάμε να ακούσουμε και την αναλυτική πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η Χριστίνα Σούζη, πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Το χαμηλό που μας επηρέασε το Σαββατοκύριακο έχει πια απομακρυνθεί προς την Τουρκία. Από αύριο λοιπόν περιμένουμε καινούριο επεισόδιο με βροχές και καταιγίδες. Θα βρέξει και θα έχει καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Από αύριο το πρωί μέχρι την Κυριακή, την Τετάρτη, συγγνώμη, μέχρι την Τετάρτη το βράδυ. Σε όλη σχεδόν τη χώρα θα έχουμε βροχές καταιγίδες. Να πω κάτι, ότι οι καταιγίδες από μόνες τους είναι έτσι κι αλλιώς έντονα φαινόμενα. Τώρα, πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα? Αύριο λοιπόν φαίνεται ότι θα είναι πρώτα στα νησιά του Ιωνίου, του Νοτίου Ιωνίου, την Πελοπόννησο και στη συνέχεια στην Χαλκιδική, την Εύβοια, δηλαδή προς το βράδυ πηγαίνοντας.
6: Εξαπλώνεται επομένως το
2: ακριβώς. Αλλά μιλάω πάλι για τα περισσότερο έντονα φαινόμενα. Βλέπεις ότι έχει μπλε και αλλού. Έχει και στην κεντρική Στερεά και στην βόρειο-ανατολική Πελοπόννησο. Και εδώ μπορεί να είναι έντονα τα φαινόμενα. Όμως πιο έντονα φαίνεται ότι θα είναι εκεί στα ανατολικά. Δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Μαγνησία, Εύβοια. Την Εύβοια φοβάμαι πάρα πολύ.
6: Τι φοβάσαι, γιατί είναι τέτοια η περιοχή, έχει δοκιμαστεί από τις πυρκαγιές γι' αυτό ή γιατί εκεί πέρα θα είναι πιο έντονα?
2: Θα έχει μεγάλα ύψη βροχής. Και θα έχει και γιατί όλα αυτά έχουν συμβεί. Πώς το λένε, φωτιές, ξανά πλημμύρες πριν από 10 μέρες. Έχει διάφορα τέτοια φαινόμενα. Άρα, εγώ τη φοβάμαι την Εύβοια και κυρίως την κεντρική και τη βόρεια Εύβοια. Επίσης, στις Ποράδες θα έχει πολύ νερό και αυτό πια φεύγει την Τρίτη και πηγαίνει την Τετάρτη. Συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια. Θα είναι μέχρι το μεσημέρι περίπου έντονα στην Εύβοια και τις Ποράδες και θα είναι επίσης και στην Κρήτη τοπικά έντονα τα φαινόμενα και κυρίως στη Δυτική Κρήτη, αυτό μέχρι την Τετάρτη το βράδυ, γιατί στη συνέχεια
6: εξασθενούν,
2: περιορίζονται σημαντικά και την Πέμπτη φαίνεται ότι θα έχουμε μια πρόσκαιρη βελτίωση
6: τώρα,
2: του καιρού.
6: Εκτός από την Εύβοια, θα πω εγώ ότι και η Κρήτη μας απασχολεί, διότι δοκιμάστηκε.
2: Βεβαίως.
6: Είδαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, ναι. Είδαμε τη θάλασσα να βγαίνει στη στεριά. Σε σχέση με, με την πρόσφατη κακοκαιρία που είχαμε στο νησί, αυτό το σύστημα που έρχεται, ημερησίως, Χριστίνα, τι ζημιά μπορεί να κάνει, πάντα συγκριτικά το λέω.
2: Στην Κρήτη δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει μεγάλη
6: στην
2: ζημιά.
6: Στην Εύβοια, για παράδειγμα,
2: στην Εύβοια, για παράδειγμα μπορεί να έχει πλημμυρικά φαινόμενα. Ναι, διόλα πίθανο. Εν δυνάμει μπορεί δηλαδή να το κάνει αυτό το πράγμα. Στην Κρήτη, μόνο στη Δυτική Κρήτη, ίσως έχει λίγο περισσότερο νερό. Εκείνο επίσης που έχω να πω είναι ότι θα πέσει και η θερμοκρασία αισθητά.
6: Λογικό, ναι.
2: Θα είναι κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Επίπεδα αυτό και την Τρίτη, Τετάρτη το ίδιο. Και ακόμα κάτι. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν. Και τα 9 μποφόρ θα έχει απαγορευτικό. Άρα, όποιος θέλει να ταξιδέψει, καλό είναι να επικοινωνεί με τα κατάτοπους λιμένα αρχεία.
0: Σε ένα άλλο θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, μια άλλη εξέλιξη. Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των τριών κατηγορουμένων ασκήθηκε σήμερα για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν και πλέον αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο. Θα μας πει περισσότερα η Άννα Κανδύλη.
4: Είναι αδικήματα που σύμφωνα με την ανακρίτρια στρέφονται κατά της δημόσιας τάξης. Αν λάβουμε υπόψη μας και το περιβάλλον κάτω από το οποίο έγιναν, δηλαδή στην διαδήλωση εκείνη, στο μεγάλο συλλαλητήριο που είχε γίνει για το μνημόνιο. Και πολύ σωστά, όπως λες, αλλάζει και η δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αυτή η υπόθεση φτάνει στην δικαιοσύνη, φτάνει να δικαστεί. Είχε γίνει στο παρελθόν με έναν κατηγορούμενο που δικάστηκε από μεικτό ορκωτό. Το μεικτό ορκωτό κατέληξε στην αθώωσή του. Τώρα όμως αλλάζει, το δικαστήριο είναι τριμελές εφετείο κακουργημάτων.
6: Άρα αποφασίζουν μόνο οι δικαστές, μόνο οι λειτουργοί, όχι οι πολίτες.
4: Ακριβώς. Δεν έχουμε λαϊκούς δικαστές, δεν έχουμε πολίτες που τέλος πάντων θεωρούνται πιο σοβαρές αυτές οι υποθέσεις που έχουν αυτή την οσμή της τρομοκρατίας, θεωρούνται πιο σοβαρές και μπορούν να τις αξιολογήσουν καλύτερα οι δικαστές παρά οι λαϊκοί. Τώρα αύριο που θα πάνε και οι τρεις, βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, αύριο θα πάνε, θα πάρουν προθεσμία για να ετοιμάσουν τη συμπληρωματική τους απολογία.
0: Κλειστό θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τα μαθήματα να συνεχίζονται μέσω τηλεκπαίδευσης, καθώς δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η αναστάτωση γονέων και μαθητών συνεχίζεται, ειδικά για εκείνους που δεν έχουν βοήθεια στο σπίτι και πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους όσο διαρκεί το μάθημα εξ αποστάσεως. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
5: Χωρίς απάντηση παραμένει το μυστήριο της έντονης οσμής στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, καθώς η τεχνική έκθεση της αρμόδιας εταιρείας δεν δείχνει καμία διαρροή φυσικού αέριου.
9: Προφανώς ανησυχούν όλοι οι γονείς και τα παιδιά οι περισσότεροι.
10: Οι τεχνικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους από τα σημεία παράδοσης του φυσικού αέριου έως τα λεβιτοστάσια που μπορείτε να δείτε.
5: Αν και οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, ερωτήματα γεννούν αποκλίσεις από παλαιότερη μελέτη.
12: Είναι άλλα τα σχέδια του όλης της εγκατάστασης και άλλα σχέδια έχει στα χέρια του η εταιρεία. Η αρχική σύνδεση του αερίου έγινε το 2003. Δεν ξέρουμε το πότε έχουν γίνει ή όποιες μετατροπές έχουν γίνει στο χώρο. Θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα σχέδια μέσα στο Δήμο.
10: Αυτό σημαίνει ότι το σχολικό συγκρότημα δεν μπορεί προς το παρόν να επανατροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο μέχρι να γίνουν τροποποιητικές μελέτες.
17: Υπάρχει μία μελέτη του 2003 η οποία δεν έχει αναθεωρηθεί όπως πρέπει για να μπορέσει να γίνει με βάση αυτό τεχνικός έλεγχος.
5: Με την προέλευση της οσμής να είναι άγνωστη, το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό με τους περίπου 4.000 μαθητές να συνεχίζουν με τηλεκπαίδευση.
18: Η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει κανονικό μάθημα.
17: Και θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που αναπνέουν τα παιδιά μας. Ακόμα και αν δεν είναι διαρροή φυσικού αερίου και είναι κάτι άλλο, γιατί γίνονται σοβαρές τεχνικές εργασίες αυτή τη στιγμή στο σχολικό συγκρότημα.
5: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι βρίσκεται ήδη από πέρσι σε εξέλιξη έργο αναβάθμισης συνολικού ύψους 8,7 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
19: Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που δεν έχει μόνο εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης αλλά και πολύ σημαντικές εργασίες αλλαγής της εικόνας αυτής της ιστορικής εκπαιδευτικής δομής στην Γράβα.
5: Πάντως αύριο Τρίτη αναμένεται να επισκεφθεί το σχολικό συγκρότημα κλιμάκιο με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, εκπροσώπων του Αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, με νίκη εκτός έδρας της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ με 1-3 ολοκληρώθηκε σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν, τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δύσκολη αποστολή θα έχει αύριο και ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, η οποία παίζει σε υψηλή ταχύτητα σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας.
20: Πάμε σε γραμμή, ναι.
21: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
20: Πολλά γκολ.
21: Γκολ στο βόλεϊ.
20: Ποιο βόλεϊ?
21: Ποιο ματς?
20: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
21: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
20: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για...

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
3: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
4: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

κατουβάλ του ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα. Σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: τον Ερμή είναι μία.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

άνθρωπος μου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρελά αυτού του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: με έλεγαν ανίκανο. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει.
1: Δεν είναι που μου λείπεις, δεν είναι που σε ψάχνω, που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου,

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: τι ενώνει. Η αγάπη δεν είναι μοναχά ένα βλέμμα.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.